0: ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο Διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up guys, I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: It's all here. It's all here.
8: I'm Sabrina Carpenter and this is
2: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
9: New Music Show, the Summer Edition.

Ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα το ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες βρίσκονται εδώ για 2 ώρες καθημερινά στον αγαπημένο σας σταθμό, όπως αυτή εδώ.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Αλευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ, Ευηβαλή.
2: Κοσμίας Κατρομάδος. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο ότι
1: όλα.
2: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
1: Ο Φλόρος.
2: Και η Φλόρα.
1: Και το Φλωράκι.
2: Έλα, Φλόρα, μπορεί να ξέρεις.
1: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για δύο ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
1: Ωραία θα πάει και σήμερα για δύο ώρες, πιστεύω.
2: Εύχομαι, ελπίζω.
1: Τι
2: με έχει τρομάξει λίγο γενικά αυτό το καλοκαίρι,
1: τώρα,
2: δεν ξέρω.
1: Τώρα, είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός. Το χειμώνα
2: είναι καλοκαίρι γίνεται
1: τρομακτικό. Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος, ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
2: Τι εννοείς?
1: Μείνε εδώ να ακούσεις.
2: Έχω βρει τόσα πράγματα. Λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες
1: έτσι
2: τι γίνεται.
1: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
2: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
1: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ.
2: Άσαπα.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα, αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη, μη χτυπιέσαι, μια εγκαταλελειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ. Πέρασαν 10 χρόνια και σήμερα αυτή η τουαλέτα έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι με θέα κιόλας, το οποίο οι περαστικοί το ζηλεύουν, έτσι, και το συγκεκριμένο σπίτι πλέον αξίζει 350.000 δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια.
1: Πόσο μεγάλη τουαλέτα είναι?
0: Δημόσια.
1: Δημόσια ουρητήρια τύπου, ας πούμε,
0: δημόσια,
1: μεγάλο.
0: Εγκαταλελειμμένα ουρητήρια. Μεγάλο, ναι. Κατάλαβες, δυτικά της Ουαλίας όλα αυτά. Εγώ που το είδα σε φωτογραφίες, δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: σκέφτεσαι.
1: Δεν θα μπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη.
0: Να, τώρα
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε να, κάτι
0: το
1: τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις
0: σπίτι. Πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,
0: είναι τρίτη.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Γιορτάζει κανείς. Πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι
0: όλα.
1: Γιορτάζει η Φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει. Λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλή, οίκος μας καταρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερα.
0: Με το σαν σήμερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: Τρίτη σήμερα, έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η Τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα έτσι που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό, το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Okay. Αλλά. Λοιπόν.
0: Αλλά.
1: Mayday. Λοιπόν. Παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15.
0: Τώρα θα πούμε 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου. Το οποίο αρχικά.
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε. Και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουν στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό βανίλα γκλόου. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το βανίλα γκλόου, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω, τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε, μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, να είμαστε έτοιμοι τώρα, να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Okay, συμφωνώ, είναι από συμφωνώ, το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνοδεύεται συχνά από σιρόπι πατζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay, σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Εντάξει. Και fish και chips.
1: Δηλαδή. Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Άστο να πάει ένα μήνα το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Είναι, γιατί.
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, σε παρακαλώ. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτή στο ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα. Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί. Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτό φίδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό
1: μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε μουσική.

0: πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι μετά τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρω εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο Διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Αλευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
2: Παρεούλα.
1: Εδώ μαζί. Παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς. Εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι, που κάνετε διακοπές επίσης.
2: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
1: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
2: Μα γιατί είναι τόσο γκουρμεδιά, άμα το δεις και πώς σερβίρεται.
1: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
2: Ωραία, παγωτό είναι καλή ιδέα από αυτή. Φουαγκρά.
1: Εντάξει. Σ' αρέσει από
2: αντίστοιχο.
1: Ό,τι βλέπω. Σ' αρέσει, βλέπω. Δηλαδή, δεν σου κάνει το μελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
2: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Παγωτό με γεύση από ποτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
2: Τι τίποτα.
1: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
2: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
2: Συγγνώμη, γίνεται ορχονόμη. Έχω ένα παγωτάκι έφαγα.
1: Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν τέτοια.
2: Δεν ναι, αλλά είναι ωραία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
2: Έχεις φάει?
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
2: Γιατί
1: μπορεί,
2: εγώ,
1: ναι.
2: Εγώ, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν
1: ναι,
2: hardcore, παιδί μου.
1: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
2: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται, τέλος πάντων, να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία. Είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός. Θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο Nicole Kidman, ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: και ιστορίες. Θα έχει, θα έχει. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην
0: ιστορία. Θα έχει και μαναφούχη πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω,
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός, μπορεί, ο συγγραφέας, μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond.
1: Oh.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι, Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Oh.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
2: 18 του μήνα.
1: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
2: Θα αρχίσει έτσι, πάλι μικραίνει ο χειμωνάκιας.
1: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει. Πού το 9.30 του Ιουνίου.
2: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων?
1: Για πες,
2: να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι λίγο ακατάστατοι.
1: Ωραία.
2: Ονειροπολούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ, τους βγαίνει.
1: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
2: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς, το βράδυ σου έρχονται καλές ιδέες, οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
1: Ιδέες καλές μου έρχονται.
2: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
1: Ωραίο αυτό.
2: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις, μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
1: Ωραία.
2: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
1: Ωραία, αυτό είναι.
2: Νομίζω έχουμε πετύχει πολλά.
1: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
2: Το τζαζ το έχει συνολικά, όχι?
1: Όχι, όχι, στη μουσική, στη μουσική. Το έχω αυτό. Κατάλαβες, το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
2: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
1: Ναι.
2: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
1: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά...
2: Κοίτα,
1: εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι
1: ιδέες μου έρχονται το
2: δεν
1: βράδυ.
2: Δεν μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
1: Έμα. Αυτό
2: εντάξει,
1: είναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
2: Το έχω παρακάνει.
1: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
2: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε και εδώ κατά καιρού στην εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογιστή, τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: 8% το 2026.
0: Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, στη Μεγάλη Βρετανία, συγγνώμη.
0: Ναι, τι παγκοσμίως.
1: Ναι, αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
1: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
0: Σε εργαζομένους, ξέρω και εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε το τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Γι' αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
1: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: Αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά. Μυρωδάτα, δεν.
1: Εντάξει, μα μόνο παγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες, το βγάλαμε καλύτερα. Σήμερα μια χαρά, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλλικός μας κατρομάδος ήταν εδώ και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ. Μέχρι πολλά φιλιά. Τότε, να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός, οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουνε, λέει.
0: Τώρα, μεταξύ μας, συμβαίνει και στην, τέλος πάντων, περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδηλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: την TV.
1: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
2: Μάλιστα. Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
1: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
2: Μάλιστα.
1: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
2: μάλιστα,
1: είτε είναι μία και έξω.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
2: Inventing Anna, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
2: Ναι, ανακαλύπτοντας.
1: Ανακαλύπτοντας.
2: Mm-hmm.
1: Είναι νέα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
2: Ναι, το έχουν οι Άννες.
1: Ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
1: Εξαιρούνται πάντα.
2: Γεια, συνέχισε.
1: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Anna Sorokin, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney,
2: ναι,
1: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
2: mm-hmm,
1: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Της τα χώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη Anna, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον, ναι, τρόπο και με κοιτάς.
2: Όχι, για εκείνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
2: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στόχε, το επώνυμα μας. Γενικό σεϊν.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
2: Πολύ καλή αυτή.
1: Πραγματικά.
2: Πραγματικά.
1: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω, ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα το κάνεις.
2: Στη ρούχλα.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα, οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει, πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι, σου λέει ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος.
1: Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι. Είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μην πες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην πες στο ρεύμα. Πω, ναι, πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρέχιασα, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
0: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
1: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
0: Είναι μεγάλη ανησυχία τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
0: ναι,
1: που είναι για παιδιά,
0: mm-hmm,
1: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
0: απαντάνε
1: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
0: ναι,
1: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όσον αφορά τώρα
1: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
0: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
1: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
0: ναι,
1: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
0: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
1: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρου εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επίκοντο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Αλευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
6: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο σε τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε τη λεπτή ηρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αυτό. Το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίσει και από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ο, τι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία
1: το
0: για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι. Συγγνώμη.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα, 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει παιδιά πώς τα κάνετε έτσι εδώ, ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές, έτσι. Μακάρι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
2: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
3: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
4: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
13: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
12: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
15: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
16: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
17: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος αλλά, το είπε.
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair,
1: ναι,
0: και από μια συνέντευξη. Και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ: α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ. Απάφτωσε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζουμε ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε,
0: της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον άντρη, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, okay, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν εξαιρετική.
0: Και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγγελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα, ξεκίνησαν το 1980 Annie Lennox.
1: Άνι,
0: παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Υποκλίνομαι. Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε. Ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και παρακαλώ τελευταία το 2022 στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο, όχι απίστευτο, αν ακούς το κομμάτι καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο συντιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Μέχρι

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Βαριές κατηγορίες κατά της κυβέρνησης και της περιφέρειας για την ανασυγκρότηση του Εύρω εξαπολύει η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Η παράταξη καταγγέλει την εγκατάλειψη του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων και την επικοινωνιακή αντικατάστασή του από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 309 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθηκε και ομολόγησε την πράξη του ένας 80χρονος για την πυρκαγιά στο Διπόταμο του Δήμου Νέστου. Ο ηλικιωμένος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελορίζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων φέτος η Θάσος ως προορισμός διακοπών σύμφωνα με τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων. Θα απέχουν τις επόμενες 10 ημέρες οι εφοριακοί από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς. Οι ελεγκτές καταγγέλνουν σοβαρά εργασιακά και λειτουργικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γυμνάσια Ψηφιακή Δημιουργία κατέκτησε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από το Facebook και το Instagram αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανικός Κολοσσός κατηγορείται για παραβίαση νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 30 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: None of these hoes finna see me at the bank. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου! Άντε να δροσιστείς! Δες τον αδερφό σου!
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Έρευνες για τα αίτια της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο, σε απόσταση λίγων μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, που προκάλεσε τον θάνατο των τριών επιβενώντων, ενός νιώπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία και του Έλληνα πιλότου. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητιών του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέτων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Αναρτήθηκαν τα βάουτσερ για 158.000 παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Στόχος διαρρηκτών έγιναν τα ξημερώματα 3 εκδοτήρια εισιτηρίων ναυτιλιακών εταιριών, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του λιμανιού της Θάσου. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οπότε και ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή. Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση από το λιμενικό τμήμα Θάσου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως τη φωτιά στο διπόταμο. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα στο πρανές του δρόμου. Με διευρυμένο ωράριο από τις 6 ως τις 9.30 και ειδικές προσφορές στα εμπορικά καταστήματα του κέντρου, διοργανώνεται την 5η 27 Αυγούστου το Καβάλα Summer Shopping Night 2026. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη ραδιοφωνική παραγωγό και DJ Έλενα Κόνστα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο νέες προσθήκες στο ρόστερ του, συνεχίζει το σχεδιασμό του ο Παγκαίος Πολιτιστικός Γυμναστικός Σύλλογος, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκριση του Δαμιανού Κωνσταντάρα και του Κωνσταντίνου Κουκουλίδη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός, άνεμη βορειοανατολική 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών. 8 στους 10 χαμηλά συνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Στο μεγαλύτερο επίπεδο και των διοθητιών του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέτων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Θύελλα επικρίσεων για τον νέο Υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, που φωτογραφήθηκε σε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του σε παραλία της Καραϊβικής, λίγα 24 ώρα μετά τον χειρότερο σεισμό του αιώνα που έπληξε τη χώρα του, αφήνοντας πίσω περίπου 300 νεκρούς και χιλιάδες αστέγους. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα πάντως επισκέφτηκε χθες τον ομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, και υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων, αναφέροντας ότι έχει ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια. Στόχος διαρρηκτών, 3 εκδοτήρια εισιτηρίων ναυτιλιακών εταιριών στο λιμάνι του Λιμένα, στη Θάσο. Οι δράστες δεν βρήκαν τίποτα να πάρουν. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Θάσου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως φωτιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Όπως είπε, ήθελε να κάψει χόρτα στο πρανές του δρόμου. Ένα ακόμα Summer Shopping Night διοργανώνει την 5η-27 Αυγούστου ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά στις 9 το βράδυ από τη ραδιοφωνική παραγωγό και την Τζέι Έλενα Κόνστα. Μισός αιώνας ιστορίας για το ξενοδοχείο Λούση, το οποίο γιορτάζει από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Για 4 ημέρες εντυπωσιακό βίντεο mapping στην πρόσωψη του κτηρίου και εορταστικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 2 νέες προσθήκες στο ρόστερ του, συνεχίζει το σχεδιασμό του ο Γυμναστικός Σύλλογος Παγκαίου. Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Δαμιανού Κωνσταντάρα και του Κωνσταντίνου Κουκουλίδη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κοροϊδεύει και τους Έλληνες του εξωτερικού. Νομίζετε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την επιστροφή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα όπως διατείνεται? Όχι, δεν τη θέλει. Μάλιστα τη σαμποτάρει. Και φυσικά ο Πρωθυπουργός κάνει τη χώρα ρεζίλη διεθνώς. Το Πολίτικο κριτικάρει το φιάσκο επιστημονικού προγράμματος 80 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαναπατρισμό των επιστημόνων. Επιλεγμένα έργα δημοσιεύθηκαν στις 22 Ιουλίου 2025, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών ακύρωσε το πρόγραμμα χωρίς ενημέρωση για 10 μήνες. Το δημοσίευμα καταγράφει την οργή της επιστημονικής κοινότητας για την αδιαφάνεια, τις καθυστερήσεις και την τελική ακύρωση της χρηματοδότησης, υπογραμμίζοντας ότι οι χειρισμοί της Αθήνας οθούν τους νέους επιστήμονες σε νέα έξοδο. Οι επιστήμονες που είχαν αναλάβει να τρέξουν το πρόγραμμα δηλώνουν προδομένοι, γιατί περίμεναν χρόνια και τελικά ανακάλυψαν ότι το πρόγραμμα πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπέζει τους πάντες. Βέβαια, όπως γράφει το Πολίτικο, η προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει κορυφαίους επιστήμονες πίσω στην πατρίδα τους μετά το τραύμα της οικονομικής κρίσης έχει βαλτώσει, καθώς το φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναστροφή του Brain Drain εξελίχθηκε σε φιάσκο. Το Πολίτικο τα γράφει αυτά, μάλιστα αυτήν την ώρα το έχει και το ειδήσεις πρώτο αν το δείτε. Μία ομάδα καθηγητών που ήλπιζαν να φέρουν πίσω νέους ερευνητές μέσω ενός πολυδιαφημισμένου προγράμματος χρηματοδοτούμενου από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθουν πλέον προδομένοι, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, έχοντας περιμένει για χρόνια, μόνο και μόνο, για να ανακαλύψουν τελικά ότι το πρόγραμμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Το χειρότερο όλο, όπως καταγγέλουν, είναι ότι κανείς από την κυβέρνηση δεν μπήκε στον κόπο να τους ενημερώσει ότι το σχέδιο είχε καταρρεύσει. Όλη αυτή η συζήτηση περί brain drain δεν είναι απλώς ένα αστείο, είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω, δήλωσε ο Αριστίδης Χατζής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όπως δηλώνει ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρχε μόνο ένας τομέας όπου επενδύονταν χρήματα. Η έρευνα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είχε θέσει ως προτεραιότητα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτε. Βρίσκεται στον πάτο της λίστας των προτεραιοτήτων, μια πλήρης εγκατάλειψη, λέει ο καθηγητής. Υπολογίζεται ότι 500.000 άνθρωποι μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η οποία άρχισε το 2008, συρρυκνώνοντας την οικονομία της χώρας κατά το 1 τέταρτο και εκτοξεύοντας την ανεργία στο 28%. Η Ελλάδα είχε βιώσει και στο παρελθόν μαζική μετανάστευση, όπως τις δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά αυτή τη φορά μετανάστευσαν κυρίως πολίτες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων. Όλη αυτή η συζήτηση περί brain drain δεν είναι απλώς ένα αστείο, είπε ο Αριστίδης Χατζής. Οι ερευνητικές ομάδες κλήθηκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 145 από το σύνολο των 1.241 υποβολών να επιλέγονται τελικά. 145 από 1.241. 13 μήνες αργότερα και μετά από αρκετές καταγγελίες σχετικά με την καθυστέρηση, η λίστα των επιλεγμένων έργων δημοσιεύθηκε τελικά στις 22 Ιουλίου του 2025, όπως είπαμε. Όσοι δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, αντέδρασαν έντονα βέβαια οι άνθρωποι και με περίπου 203 ενστάσεις να κατατίθενται, ζητώντας επαναξιολόγηση. Οι επιστήμονες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την ίδια τη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ ορισμένοι μάλιστα κατέθεσαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον Ιανουάριο του 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ και ότι το υπόλοιπο μισό του προϋπολογισμού του προγράμματος προοριζόταν να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2029. Ωστόσο, οι καταγγελίες κλιμακώθηκαν με ορισμένους από τους επιλεγέντες για χρηματοδότηση να αποστέλουν επίσημα εξώδικα στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας λεπτομέρειες για το πού είχαν δαπανηθεί τα χρήματα, δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν είχε καν αρχίσει. Το διανοείστε τώρα αυτό? Τους είπαν ότι δόθηκαν τα μισά λεφτά.
Και αυτοί που ήταν να υλοποιήσουν το έργο, λένε πού πήγαν τα λεφτά, αφού δεν έχει αρχίσει το πρόγραμμα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τον Μάιο, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε αποφασίσει να αφαιρέσει το έργο κατά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το έβγαλαν, απεντάχθηκε. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι την ημέρα που δημοσιεύθηκε επίσημα η λίστα με τις επελεγμένες προτάσεις, η κυβέρνηση διέγραψε επίσης το πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν ενημέρωσε τους ετούντες για 10 μήνες. Τελικά δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί το έργο, Trash Stars λέγεται, εντός του χρονοδιαγράμματος. Για το λόγο αυτό το έργο αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παντελής Κάμας, αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος συνδίευθυνε μία από τις ομάδες που είχαν καταθέσει επιτυχημένη πρόταση, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντους θανάτου. Ο Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είπε ότι είχε συγκεντρώσει μία ομάδα 25 νέων επιστημόνων για να έρθουν στην Ελλάδα από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία για μία μελέτη σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έμπνευση για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα. Ευτυχώς δεν είχαν ταξιδέψει όταν ακυρώθηκε το έργο, είπε ο άνθρωπος, οι φοιτητές, οι επιστήμονες. Το πιο προσβλητικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να μας συναντήσει ή να μας δώσει μια λογική εξήγηση για το τι συνέβη, είπε ο Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, σημειώνοντας ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα με την επιστημονική κοινότητα από αυτά που ήδη υπήρχαν. Ο ίδιος, ο κύριος Μπούρας Βαλιανάτος, επέστρεψε στην Ελλάδα το 2022 μετά από 15 χρόνια καριέρα στο Εδιμβούργο. Και να τι είδε στην Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Το διανοείστε τι δούλεμα έχει κάνει αυτή, δούλεμα έχει ρίξει αυτή η κυβέρνηση στους επιστήμονες του εξωτερικού. Ο άνθρωπος ήταν επιτυχημένος στο Εδιμβούργο, επέστρεψε στην Ελλάδα με χαρά να κάνει αυτό που του είπαν, τα προγράμματα κτλ. Και να τι έγινε. Έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Θα σας φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ένας πρωθυπουργός. Όχι βέβαια στην Ελλάδα. Όχι βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, ο Αντρέι Μπάμπης, ζήτησε συγγνώμη επειδή έκοψε λουλούδια σε προστατευόμενη περιοχή στο βουνό Λίσα Χώρα στην Ανατολική Τσεχία, δηλώνοντας μάλιστα ότι είναι έτοιμος να πληρώσει πρόστιμο εφόσον χρειαστεί. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο ίδιος, ο κύριος Μπάμπης, εξηγεί ότι έκοψε τα λουλούδια στη μνήμη ενός εκλειπώντος συνάδελφου του από το πολιτικό του κίνημα, με τον οποίο στο παρελθόν είχαν ανέβει μαζί στο συγκεκριμένο βουνό. Σε εισαγωγικά σας διαβάζω. Ίσως παραβίασα κάποιο νόμο για το οποίο ζητώ συγγνώμη. Και φυσικά, αν χρειαστεί, θα πληρώσω οπωσδήποτε το πρόστιμο. Αυτό ανέφερε ο Τσέχος Πρωθυπουργός. Για να δείτε τώρα τη διαφορά που υπάρχει. Έτσι. Ο ένας έκοψε λουλούδι και λέει θα πληρώσω πρόστιμο, και άλλος εδώ έχει κάνει τη χώρα να μην πω ότι την έχει κάνει, και σου λέει καλά είναι και δώστε μου και άλλη μία θητεία. Δεν λέω για τετραετία, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα εξαντλήσει και τι. Θητεία. Δώστε μου άλλη μία θητεία για να κάνω το, να υλοποιήσω το όραμά μου. Ποιο είναι το όραμα, εφραπέδες και χασάπηδες? Οι επιστήμονες που φεύγει ο ένας μετά τον άλλον, που πάνε σε άλλα κράτη για να μπορέσουν να επιβιώσουν, οι νέοι άνθρωποι που φεύγουν, τεχνικοί επιστήμονες, δεν υπάρχει πια. Όποιος βρει δουλειά στο εξωτερικό φεύγει. Και φεύγει εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή φανταστείτε να έρχεται ο άλλος να σου λέει πάρε λεφτά. Σου δίνω λεφτά. Να κάνεις έργα. Όχι, δεν τα θέλω. Και καλωδίωση, υπογειοποίηση καλωδίων για τις ποτιές. Τι έγινε, τίποτα. Τίποτα. Σου λέει εδώ για την επιστροφή επιστημόνων. Πάρω 80 εκατομμύρια. Όχι. Δεν τα θέλω ούτε αυτά. Μα συγγνώμη, αν ήσταν ικανοί, ζητήστε συγγνώμη και παραιτηθείτε. Τι πιο τίμιο. Αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί. Και να φύγουν και από την πολιτική όλοι αυτοί. Διότι εδώ δεν μιλάμε για ανικανότητα. Εδώ μιλάμε για ικανότητα. Αλλά ικανότητα για λίγους. Όχι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων ο κύριος Μητσοτάκης.
Ακόμη και το 41% που τον ψήφισε τους έχει κοροϊδέψει. Δεν είναι καν του 41% πρωθυπουργός. Είναι του 1%. Του 1%. Και που άλλοι έχουν συμφέροντα εκτός Ελλάδας. Αυτούς ευνοεί ο κύριος Μητσοτάκης. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Είναι οι ολιγάρχες, τα καρτέλ και είναι επιλογή του. Είναι επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Και άλλες δεξιές κυβερνήσεις έχουν περάσει συντηρητικές. Αλλά αυτό δεν είναι καν κυβέρνηση. Είναι μπίζνα. Δεν είναι καν κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή τοποθέτηση. Έχει μέσα ακροδεξιά στοιχεία. Τους σημητικούς του Πασόκ που τα ίδια κάνει και ο Σημίτης, ίδια πολιτική. Ειλικρινά δηλαδή, τι ακριβώς είναι, γιατί πρέπει να ονομάζεται κυβέρνηση αυτό το πράγμα που είναι εκεί. Από τη στιγμή που δεν είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι τροχονόμοι συμφερόντων. Πέρασε από εκεί, έλασε από εκεί, πάρεσε εκείνο. Ποιος έχει προτεραιότητα τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Εφημερίδα Κόντρα. Κίνηση απελπισίας ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα. Τα νέα. Έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Να σας πω εδώ, να προσθέσω, ότι σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, άνοιξε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα από τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα F-35 μέχρι τη νέα αμυντική συμφωνία της Μέκας, την Αίγυπτο, τα στενά του Ορμούζ, τη Συρία και τη Γάζα. Σύμφωνα με το τουρκικό NTV, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται πρόθυμη να δεχτεί την Τουρκία ως πλήρες μέλος. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν δείχνει πραγματική διάθεση να εντάξει την Τουρκία στην Ένωση και κατά τον ίδιο, εάν αυτή η πορεία δεν προχωρήσει, χαμένη θα είναι Ευρώπη. Είπαμε, ο Ερντογάν σου λέει: εγώ εδώ που είμαι, αφήστε την Ελλάδα. Εγώ εδώ που είμαι, προστατεύω. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι, ακούσατε κάποιον Ευρωπαίο να κάνει δήλωση για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν, κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο? Δουλίτσες με τον Ερντογάν κάνουν. Μην νομίζετε. Κάνουν πολύ καλές δουλίτσες. Και έρχεται ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη? Έλα, μίλα μου τώρα για έρεμα νερά. Καλώδιο, Λιβύη, Ουκρανία, παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, θαλάσσια πάρκα. Από πού να το πάρεις? Το Ούρου Τσρέις που το πήρε ο αέρας? Υγεία, παιδεία, οικονομία. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις? Λοιπόν, έτσι λένε τα νέα. Έρχεται φουρτούνα, σαφώς και έρχεται φουρτούνα. Μόνο που ξέρουμε ποιος θα κάνει πίσω σε αυτή την περίπτωση. Η απογευματινή βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα, τις συνταγματικές ιδιατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων των οποίων οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη. Μπα, θα πάει τώρα εκεί, θα βγάλει λαγό από το καπέλο, άσο από το μανίκι, θα κάνει εκεί, θα προσπαθήσει να το παίξει ζωγκλέρα, αλλά ποιος τον πιστεύει πλέον τον κύριο Μητσοτάκη? Η Καθημερινή, τα δύο σενάρια με τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα έρημα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Μπράβο, αυτό, πώς ερμηνεύει τις κινήσεις η Αθήνα. Διαπιστώνει η Αθήνα. Η Αθήνα διαπίστωσε. Αφού έκανε διαπίστωση η Αθήνα, εντάξει, λύθηκε το θέμα. Έτσι είναι. Η Αθήνα δεν κινείται, απλά διαπιστώνει. Τώρα, άμα φιλοτιμηθεί και κανένας και κάνει και κανένα δήλωση, πάει καλά. Δεν, αλλά λέω, από χθες έχει κάποιος κάνει μια δήλωση, κάποιος Ευρωπαίος, αξιωματούχος εκεί, Αμερικανός κάποιος. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, άλλο θέμα από την Καθημερινή, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία. Στα καταλήματα, ναι, βέβαια. Φυσικά διπλασιάστηκαν. Μόνο και παραπάνω ακόμα θα πάει. Ο Ελεύθερος Τύπος. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Μόνο. Με το ρυθμό που πάει ο Ελεύθερος Τύπος στις προσλήψεις, θα έπρεπε να δουλεύει όλη η Ελλάδα στο δημόσιο και να παίρνουμε και από γειτονικές χώρες. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου.
Λοιπόν, λέει η εφημερίδα, η δημοκρατία, να περάσουμε στη δημοκρατία. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας, εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί. Το έχουμε ξαναπεί για τον απότομο πλουτισμό των βουλευτών.

0: αλλοκρηπίδα. Ωραία. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Το λέει αυτό η εστία, έτσι. Τι κάνει η κυβέρνηση? Κάνει κάτι? Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση? Τίποτα. Μα το θέμα είναι αυτό, πως αντιδράς. Δηλαδή δεν έχει κάνει μία δήλωση ότι ξέρεις, αν κάνεις αυτό, εγώ αυτό. Ή θα απευθυνθώ εκεί, ή θα κάνω εκείνο, ή θα κάνω το άλλο. Ποιος να το κάνει αυτό? Γεραπετρίτης με τις υποκλήσεις των Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, κορώνα γράμματα, ζωή του λαού από την πολιτική κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, λέει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης. Η political, οργασμός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, τα κεφάλια μέσα. Ναι, ναι, ναι. Πυρετός προετοιμασίας για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πότε θα γίνει πρώτη επίσημη κυβερνητική συσκέψη? Δεν καταλαβαίνω. Θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του, θα κοροϊδέψει πάλι τον κόσμο. Δηλαδή η σύσκεψη γιατί είναι? Τι θα πούμε? Τι σανό θα δώσουμε στη ΔΕΘ? Αυτό θα έχει η σύσκεψη. Μετά από 7 χρόνια λέει, α, τώρα είναι η σειρά των μικρομεσαίων ή πρέπει να ξανασυναντηθούμε με τους αγρότες. Γιατί τους εγκατέλειψες 7 χρόνια και τώρα θες να τους ξανασυναντήσεις? Δηλαδή ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν ασχολήθηκα μαζί τους, τους άφησα. Δεν τους άφησε. Τους χτυπάει επίτηδες. Γιατί θέλει τον κόσμο στα αστικά κέντρα και τον αγρότη να πάει να δουλέψει υπάλληλος αγρότης. Μένει εκεί στα χωράφια του Τσιφλικά. Ή να κάνει άλλα πράγματα. Να αλλάξει τη χρήση γης και να κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, το μανιφέστο. Δολοφονία Λιγκέρι, η απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού μετά το Μαρινάκι ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Ο λόγος, νέα ένταση με την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν ψηλά το θέμα της Τουρκίας, αυτό με τα θαλάσσια πάρκα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο avg.gr να δούμε τι έχει στο πρωτοσέλιδο. Φωτιά, μισό λεπτό. Λοιπόν, να δούμε τι έχει το avg.gr. Ρένα Δούρου, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Να το ανοίξω λίγο το θέμα. Λοιπόν, μετά την τουρκική απόφαση για την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι τα ευχολόγια της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν την επικίνδυνοτητα της πολιτικής της κυβέρνησης και την βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας. Τελειωμό δεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής πρόθεσης του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας, αναφέρει Ρένα Δούρου. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που συνεχίζονται τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, οι παραβιάσεις των αέριου χώρου της Ελλάδας και οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών, η Τουρκία με αποφάσεις Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 νέων θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, με το πρώτο να αποκλεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και το δεύτερο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει τον διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτή η απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου μαρτυρούν οι ανακοινώσεις ευχολόγια όπως η απάντηση που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο και οι οποίες δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Auto Center Service, χάρη στη φτηρή.

0: Κυριακίδης, Μιχάλης Μασάκας.
1: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
1: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
0: Auto Center Service.
1: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινό Χωμακαβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510 326 671.
1: Auto Center Service.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Βούλκα.
12: Πώς είστε?
13: Είμαι καλά.
12: Να σε ρωτήσω κύριε Σεφερτζή, τα κόμματα ετοιμάζονται για να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δει τις μετρήσεις, θα δει τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, αν έχουν αποδώσει τα μέτρα και αναλόγως θα κρίνει και τον χρόνο των εκλογών. Βλέπουμε όμως ότι στην παρούσα φάση και στην προηγούμενη περίοδο ότι μια εύκολη μετακίνηση των ψηφοφόρων, δηλαδή πριν ανακοινώσει το κόμμα της η κυρία Καριστιανού, βρέθηκε να είναι δεύτερη. Κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή πώς μπορεί το 18 να γίνει 5 ή 6 ή 7 μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν πιστεύει ή πιστεύει, ο ρόλος της επικοινωνίας. Γιατί αυτή η εύκολη μετακίνηση ή η μεγάλη αποχή?
13: Διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχεις ένα εκλογικό σώμα το οποίο βρίσκεται σε αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και νέων πολιτικών σχέσεων. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο να προκαλείται ο ενθουσιασμός του ακριβώς με την ελπίδα ότι αυτό το καινούριο μπορεί να είναι εγκύτερο προς τις προσδοκίες που έχει από την πολιτική ζωή. Γι' αυτό και κανένας πρέπει να είναι ακριβώς επιφυλακτικός ως προς το τι κάθε φορά κυοφορεί ο χρόνος. Διότι η ίδια η κοινή γνώμη που κάθε φορά αναζητά το καινούριο είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά αυτού του καινούριου. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχουν αυτού του είδους οι διαψεύσεις που οδηγούν σε μια επαναφορά του εκλογικού σώματος στα προηγούμενα του, στην προτέρα κατάσταση, αυτό βεβαίως λειτουργεί με έναν τρόπο που σωρεύεται και ενδεχομένως να είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους που μπορεί να έχουμε ξανά ένα φαινόμενο αποχής που θα σπάει προηγούμενα ρεκόρ.
12: Ωστόσο, η κυβέρνηση, αν και με 41% βλέπουμε τη φθορά της, αλλά επειδή έχει υποθεί ότι οι πυρκαγιές έχουν πάει πίσω το χρόνο εκλογών. Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Καραμαλή, ότι είχε κερδίσει τις εκλογές μετά από εκείνες τις πυρκαγιές με νεκρούς και καμένες περιουσίες. Δεν ξέρω πόσο παίζει ρόλο. Έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη για τα Τέμπη να λέει ότι είναι πρόσχερη η πολιτική φθορά. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που δεν βλέπουμε τον διπλανό μας. Δηλαδή, αφού δεν κάει και το δικό μου το σπίτι, δεν βαριέσαι? Και αυτό που κάποτε λέγαμε μάζες και λαός και δεν ξέρω εγώ τι, έχουν γίνει κάποια υποσύνολα που ο καθένας πλέον βλέπει την οικογένειά του ή πιο στενά όρια?
13: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ύστερα από πολλά χρόνια ματαιώσεων των πολιτικών προσωπιών του λαού που λέτε, έχει επέλθει ενός είδους αναισθητοποίηση του εκλογικού σώματος ακριβώς επειδή διαψεύστηκαν οι προσδοκίες του σε ό,τι αφορά τα μεγάλα του οράματα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οργανωθεί η κοινωνία. Αυτό πράγματι επειδή αποτελεί μια σειρά διαρκών παλινδρομήσεων έχει αφήσει ίχνη ακριβώς ανοσίας που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ατομισμού. Πράγμα το οποίο πράγματι αποτελεί ένα καινούριο πολιτικό φαινόμενο και δυσκολεύει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυρίως παλαιότερα για αριστερά μπορούσε να ελπίζει ότι θα διεύρυνε την εκλογική της επιρροή. Διότι έχει δημιουργηθεί ένας τείχος ατομισμού που πράγματι είναι δύσκολο να διατριφεί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όμως η πίστη στο υλοποιήσιμο της προσδοκίας. Έχει δημιουργηθεί ενός είδους ψυχικού τραύματος το οποίο κάθε φορά λειτουργεί ανασταλτικά προς την αναζήτηση πιο συλλογικών τρόπων αντίδρασης του εκλογικού σώματος.
12: Ο καναπές είναι πολιτική στάση, δηλαδή δεν με εκφράζει θέλω να πάω αλλά δεν βρίσκω κάτι να ψηφίσω, ή είναι αυτό που λέτε ότι πλέον όλοι οι ίδιοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, δεν υπάρχει προσδοκία?
13: Ο καναμπές είναι μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου που έρχεται να εγκατασταθεί ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν ματαιωθεί οι προσδοκίες του κόσμου από προηγούμενες απόπειρες πολιτικής αλλαγής. Και αυτό είναι κυρίως εκείνο το οποίο κάνει τον πληθυσμό που εγκαθίσταται στο καναμπέ να είναι πολυπληθέστερος σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως αποτελεί ένα στοίχημα εάν στον καναπέ θα παραμείνουν όλοι εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι, να θυμίσω ότι δημοσκοπικά μέχρι πρότινος στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος απαντούσαν χάος. Δηλαδή απαντούσαν με μια απορριπτική μορφή εκδήλωσης της απογοήτευσης τους που πρέπει να δούμε τώρα πώς ακριβώς θα εκφραστεί. Θα εκφραστεί ή θα είναι και αυτή μέρος αυτής της αναστολής που έχει δημιουργήσει στην πολιτική ζωή η ματέωση των προσδοκιών παλαιότερων ετών.
12: Στο μεταξύ, βλέπουμε μια προσπάθεια στην πολιτική αντιπαράθεση, στο δημόσιο διάλογο, να μην δημιουργούν προσδοκίες στα κόμματα, να θέλουν μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Δηλαδή λέει ότι αυτό είναι το μηνιάτικο. Συγγνώμη. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή σου. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω και αν σου το υποσχεθούν θα σου βάλουν φόρους. Δεν γίνεται. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιπαράθεση, αλλά για ένα κουμπαρά που έχει μόνο φόρους μέσα. Δεν έχουμε δινεό πλούτο, δεν έχουμε... Λέτε, για τα κόμματα δεν μπορούν να παράξουν πολιτική, δεν μπορούν να αντιγράψουν κάτι από το εξωτερικό. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει... Όταν ακούω, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030, αναρωτιέμαι, μα ένας Πρωθυπουργός χώρας σχεδιάζει για 3-4 χρόνια μετά. Δεν πρέπει να υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο, έστω και αν υπερβαίνουν τη θητεία μιας κυβέρνησης, για να το καρποθεί. Ας το καρποθεί, δεν μας ενδιαφέρει. Ας παίρνουν λεφτά και ας το καρποθεί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ας πούμε η Μάλτα ή το Λουξεμβούργο τι παράγει, ας πούμε, και έχουν άλλο βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων αυτό το πράγμα. Μήπως οφείλεται και στον τρόπο που έχουν λειτουργήσει τα κόμματα, στον τρόπο που έχουν κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν στείλει στον κόσμο στον καναπέ. Δηλαδή όταν ακούει κάποιος αγρότης ότι του έχουν μπλοκάρει, ας πούμε, το λογαριασμό και του έχουν πάρει το επίδομα τέκνου, όταν κάποιος άλλος παίρνει Πόρσε στο παιδί του.
13: Αυτό ακριβώς υπενήχθηκα με την προηγούμενη απάντησή μου. Εκείνο το οποίο ίσως είναι το σοβαρότερο από όλα και είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που τίθεται, είναι ακριβώς το πώς έχει λειτουργήσει ευνοχιστικά από πλευράς κοινωνικών φιλοδοξιών το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι επαγγελίες των κομμάτων, ακόμα και της προοδευτικής παράταξης που εναλλάχθηκαν στην εξουσία. Διότι υπήρχε μία αντίληψη της πολιτικής τέτοια που δεν μπορούσε να μεταφραστεί σε αλλαγή της ποιότητας της καθημερινής ζωής. Και αυτό, η ειρωνία της ιστορίας είναι ότι έχει οδηγήσει τα ίδια τα κόμματα σε μία παρέτηση αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται να δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Διότι ζούμε ακριβώς τα χρόνια της μεγάλης παρέτησης. Να πω παρενθετικά ότι αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι η άκρα δεξιά επελάβει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ακριβώς ο κλονισμός της πίστης των ανθρώπων σε μια εναλλακτική η οποία να μπορεί να έρθει ταυτόχρονα ως μεταβολή της καθημερινής της ζωής. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μια αδυναμία παραγωγής πολιτικής από τα κόμματα τα οποία αρέσκονται να διαβάζουν δημοσκοπήσεις αλλά να μην παράγουν, όπως είναι η δουλειά τους, σχέδια για την χώρα και βεβαίως για τις κοινωνικές της ομάδες.
12: Λείπει η ηγεσία που θα σύρει το κάρο είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και βρίσκει ευκαιρία η ακροδεξιά με όλη αυτή την ανέχεια και όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο σήμερα.
13: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, παραδόξως ύστερα από τόσα χρόνια που ο κόσμος είχε πιστέψει στις συλλογικές ηγεσίες και στα συλλογικά οράματα, επανέρχεται στο σημείο μηδέν της πολιτικής, που είναι ακριβώς η εναπόθεση των ελπίδων για οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή στο ρόλο των προσώπων. Πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά η ανέρεση της πολιτικοποίησης του λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή όμως αυτό το πράγμα δεν οδήγησε σε διαφορετικά αποτελέσματα, έχει πια μετατεθεί η προσδοκία του κόσμου σε επίπεδο ηγεσίας και αν δεν υπάρξει προσωποποίηση, δηλαδή αν δεν υπάρξει ενσάρκωση των προσδοκιών από ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει τα χαρισματικά και τα ηγετικά χαρακτηριστικά εκείνα που να δημιουργούν ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνης από πλευράς κόσμου, δεν μπορεί να παραχθεί οποιοδήποτε πραγματικά ανατρεπτικό ή μεταρρυθμιστικό κοινωνικό ρεύμα.
12: Δεν θα πρέπει όμως αυτό το πρόσωπο να να έχει και ένα πρόγραμμα, κάτι που θα... ή απλώς επαναπάμε τον πολίτη ότι να υπάρχει μια ηγετική φυσιογνωμία, ας πούμε, που θα ακολουθήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι επάνω... η ανάγκη κάποιου να ανήκει κάπου, ας πούμε. Να θέλει να πιστέψει ότι θα τον βγάλει από τα διέξοδά του.
13: Ναι. Εκείνο το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ακριβώς επειδή δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα προγράμματα εξαγγέλλονται δίκη προεκλογικού υιοτεχνήματος, αλλά ουδέποτε εφαρμόζονται στην πράξη, αυτό έχει οδηγήσει το εκλογικό εκρεμές, να το πούμε έτσι, στην άλλη πλευρά, που σου, αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι η ελπίδα της εμπιστοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός ηγέτης. Αυτό βέβαια σε χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι κατεξοχήν προσωποπαγούς πολιτισμού γενικότερα, γιατί το είχαμε πάντοτε αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν πάντοτε αρχικά και προσωποπαγή τα κόμματα. Εννοώ, αισθανόταν ο πολίτης ότι μπορούσε να περιγράψει περισσότερο με το όνομα ενός πολιτικού ηγέτη αυτό το οποίο προσδοκούσε από ένα κόμμα, παρά με το πρόγραμμα ή το σύνθημα με το οποίο αυτό το κόμμα κατέρχονταν στον πολιτικό στίβο. Και αυτό είναι βεβαίως κάτι το οποίο έχει επιδεινωθεί προϊόντος του χρόνου, ακριβώς επειδή υπάρχει η διάψευση ως προς τις δυνατότητες της πολιτικής να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.
12: Στο παρελθόν, όπως είπατε, και ειδικά στη μεταπολίτευση, υπήρχαν τρεις οικογένειες. Ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής. Είδαμε όμως ότι παιδιά, ανήψια, δεν ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ψηφίζοντας κάποιος, ας πούμε, Γιώργο Παπανδρέου, δεν είδε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο πρόσωπό του. Ναι, μεν το επώνυμο έπαιξε ρόλο, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα μπαίνει στα μνημόνια. Ή ο Κώστας Καραμαλής. Και εκεί το χρέος εκτινάχθηκε. Δηλαδή, είδαμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και με τον κύριο Μητσοτάκη, τον νυν πρωθυπουργό. Πολλοί κόσμος που τον πίστεψε, που τον ψήφισε, σήμερα λέει καλύτερα το χάος. Όλο αυτό μπορεί να αλλάξει στην Ελλάδα. Είχαμε βέβαια τις εξαιρέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΥΜΙΤΗ, αλλά δεν βλέπουμε αυτό που βλέπουμε στα άλλα κράτη.
13: Όχι, δεν το βλέπουμε, διότι το τραύμα στην Ελλάδα είναι βαθύτερο. Και να χρησιμοποιήσω τον όρο δηλαδή, που χρησιμοποίησα και προηγουμένως. Διότι έχει δημιουργηθεί μια φοβία, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ελληνικός λαός γνώρισε δύο μεγάλες δοκιμασίες. Μία ήταν η δοκιμασία της δικτατορίας, που του άφησε τραύματα ανασταλτικής ισχύως. Και από την άλλη βεβαίως ήταν η εμπειρία του μνημονίου, η οποία πια έχει συντελέσει πλήρως σε μια συντηρητικοποίηση, της οποίας το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η εξατομίκευση του πολιτικού προβλήματος. Και αυτό είναι που για μια ακόμα φορά επιτρέπει στα ονόματα κυρίως, γιατί τα ονόματα είναι αυτά που λειτουργούν ως σύμβολα, τα ονόματα να υποκαταστήσουν τις υπόλοιπες αξίες της πολιτικής, διότι θεωρεί κάποιος ότι ένας Μητσοτάκης πιθανότατα να μπορεί να εγγυηθεί περισσότερο από έναν απλό εκπρόσωπο της δεξιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι τυχαία η κρίση στην οποία περιδινίζεται εδώ και χρόνια το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς από τη στιγμή που ακόμα και ο κατά τα άλλα όχι ιδιαίτερα ευτυχής ως Γιώργος Παπανδρέου έπαψε να ηγείται αυτού του κόμματος.
12: Οι ρίζες που λέμε στα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, αφού μιλάμε για αυτό, για τις ρίζες ή και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε κόμμα, έκανε το Κηδισό, δεν πήγε καν στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ όμως, έστω και με τον τρόπο αυτό, με τη Φόφη γεννηματά τη Μακαρίτησα, είχε ένα 4%, το πήγε 8%. Παίζουν ρόλο οι ρίζες ή όσο περνούν τα χρόνια νεότεροι άνθρωποι πια δεν βλέπουν πίσω, ας πούμε, στους γονείς?
13: Ισχύει κυρίως το δεύτερο. Άλλωστε υπάρχει μία ρήξη γενεών, θα έλεγα, που είναι αυτή τη φορά πιο έντονη από τις προηγούμενες εποχές. Και αυτό διότι έχουν δημιουργηθεί διαφορετικοί κόσμοι. Δεν αισθάνονται οι κάτω των 40 να επικοινωνούν με τους πάνω των 40. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα μείωσης της πολιτικής συνοχής του κομματικού συστήματος, με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργούνται και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνεπακόλουθα του πολυκεντρωματισμού του πολιτικού συστήματος.
12: Στο εξωτερικό υπάρχει η κουλτούρα των συνεργασιών. Είδαμε και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και στην Πορτογαλία. Εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται, δεν ξέρω, δεν το θέλει ο ελληνικός λαός. Είναι τα κόμματα που περνάνε την άποψη ότι πρέπει να έχουμε αυτοδυναμή κυβέρνηση. Και στη νέα μεταπολίτευση, σε ένα νέο κύκλο, θα μπορούσαμε πάλι να έχουμε μια νέα Νέα Δημοκρατία και ένα νέο Πασόκ που έπαιρναν κάπου το 85%. Υπάρχουν αυτές οι, να πω, δυνατότητες, πιθανότητες. Μπορεί να γίνει αυτό.
13: Είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εκλογών, κύριε Βούλγαρη. Διότι εκεί θα παιχθεί περίπου το πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σύστημα στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τόσο το ποιος θα έχει ποια εκλογική επίδοση, όσο το τι είναι το ρεύμα που θα δημιουργήσει το ίδιο το εκλογικό σώμα, θέλοντας ή όχι, αυτό θα είναι το βασικό δίλημα, να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του διπολισμού, να μην πούμε του κομματισμού, διότι αυτό ενδεχομένως θυμίζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τα οποία βεβαίως έχουν επαρέλθει. Το αν όμως κινηθεί το εκλογικό σώμα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης ισορροπιών βασισμένων στις κυρίαρχες αντιθέσεις, τις πολιτικές και τις κοινωνικές, τότε αυτό είναι ασφαλώς κάτι το οποίο βεβαίως θα αλλάξει πολλά πράγματα στις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα είναι το μεγάλο δίλημα του κόσμου και το μεγάλο κριτήριο για να αξιολογήσουμε προς τα πού πηγαίνει το πολιτικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Θα συνεχίσει να κατακαιρματίζεται προσπαθώντας ή να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα διέξοδο με την ελπίδα ότι αυτό το αδιέξοδο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ανάταξης του πολιτικού συστήματος και ταυτόχρονα της έννοιας της πολιτικής γενικότερα, ή θα στραφεί προς την κατεύθυνση εκείνη που θα τον απαλλάξει από τη σύγχυση που δημιουργεί ο πολυκερματισμός του κομματικού συστήματος. Από εκεί θα εξαρτηθούν και όλα τα υπόλοιπα από πλευρά συσχετισμών, εννοώ. Διότι ο μεγάλος κερδισμένος στην κατάσταση που επικρατεί είναι βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή μπορεί να συσπηρώνει τους ελάχιστους εκλογικούς της πυρήνες στη βάση ενός συμφέροντος το οποίο αισθάνονται ότι έχουν οι περισσότεροι βολεμένοι συμπολίτες μας. Αν όμως αυτό το πράγμα αμφισβητηθεί, τότε έρεται και ο λόγος με τον οποίο και η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα παλιότερα κόμματα κρατούσαν την εκλογική τους επιρροή στα προηγούμενα επίπεδα.
12: Η πόλωση, μια τελευταία ερώτηση. Η πόλωση πόσο ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό το σχηματισμό ενός νέου δίπολου? Ακούει πια ο κόσμος, συμπαρασύρεται?
13: Αποδεικνύεται ότι σε μεγάλο βαθμό ναι, αν και πάλι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εκλογών. Δεν έχω αμφιβολία ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η εξωματική αντιπολίτευση θα αναποθέσει τις ελπίδες της σε μια πόλωση ακριβώς ως μοναδικής και αμεθόδου συσπήρωσης της εκλογικής της βάσης. Ή αντιστρέφως, αν η πόλωση που σίγουρα θα επιδιώξουν τα μεγαλύτερα κόμματα και οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία, θα προκαλέσει αντισυσπηρώσεις στην λογική πια μιας αντίδρασης ανατροπής των υφιστάμενων ισορροπιών. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έρχεται μια πλειοψηφία, φαινόταν μέχρι πρότινος, να λέει ότι εγώ προτιμώ το χάος από οποιαδήποτε επιβεβαίωση της κυριαρχίας κομμάτων με τα οποία πια δεν μπορώ να εκφραστώ καθόλου.
12: Μάλιστα, άρα έχουμε κρίσιμες εκλογές μπροστά μας για το πώς θα εκφραστεί ο ελληνικός λαός.
13: Νομίζω ότι θα είναι οι κρισιμότερες εκλογές, κυρίως από πλευράς, θα έλεγα, νοήματος της πολιτικής συμμετοχής. Διότι αν δεν αλλάξει το πολιτικό τοπίο και αυτή τη φορά, η αίσθηση της ματαίωσης θα είναι καταληπτική για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
12: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σεφερτζή.
13: Εγώ για τη φιλοξενία σας.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Σεφερτζής, δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής. Προλαβαίνω να διαβάσω μερικά μηνύματα ή να πάμε μετά το δελτίο? Προλαβαίνω. Λοιπόν, μια στιγμή να τα πάρουμε τη σειρά όπως ήρθανε. Η Διάννα, πού πήγαν τα λεφτά για το πρόγραμμα? Εκεί που πήγαν και τα εκατομμύρια για τον Εύρο. Καλημέρα, λες για το πρόγραμμα, για την επιστροφή των επιστημόνων. Λοιπόν, ο Σπύρος, ευχαριστώ τους πολιτικούς που με έδιωξαν. Λοιπόν, ο Σπύρος έχει στείλει και φωτογραφίες, είναι στη Σουηδία. Βρέσει Σπύρο, να σε πάρουμε τηλέφωνο ή να στείλεις εδώ ένα τηλέφωνο. Μήπως βγεις στον αέρα αύριο μεθαύριο. Να τα πούμε λίγο. Για δες το λίγο, σκέψου το και στείλε ένα μήνυμα αν θέλεις. Η Πέγγι, καλημέρα κύριε Βουλγαρή και στους εργαζόμενους του Κόκκινου. Ο Γιώργος Κεραμέως, άλλη μία από τα μέλη της μαφίας Μητσοτάκη που κατακλέβει τη χώρα. Όποιος στηρίζει αυτό το μόρφωμα είναι και ο ίδιος ύποπτος συνένοχος, κάθετος συνένοχος. Λοιπόν, η Μαρία, θα ξαναπώ κάτι κύριε, δεν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης, φταίτε όλοι εσείς που εξακολουθείτε να τον αποκαλείτε πρωθυπουργό. Πες, το έχει πιστέψει και ο ίδιος, και εγώ αν ήμουν στη θέση του θα σας πίστευα. Λοιπόν, ο Οδυσσέας, τέτοιο αντιτσίπρα μένος πια? Από πού του βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, ρε Οδυσσέα? Για πες το και σε εμάς να το καταλάβουμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βουλγαρή, ο κόσμος έχει αναισθητοποιηθεί. Έχω καμένο σπίτι από το 21. Όταν ακούω για αποζημίωση γίνω μέξαλλη, τους κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Μάρθα, αν θέλεις μπορείς και εσύ να βγεις στον αέρα να μας περιγράψεις αυτό που έχεις βιώσει από το 21. Ανοιχτό σταθμός είμαστε. Μάμα θέλεις. Λοιπόν, η άλλη θάλια, η Γαλλία, το Συνταγματικό Συμβούλιο λέει όχι στην απαγόρευση των για παιδιά 115 μικρά παδέλτα για παιδιά 115 με απόφαση, αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την πολιτική του Μακρόν. Πώς αντέδρασε η Γαλλική Προεδρία? Θα ανοίξω, γιατί στέλνεις ένα κείμενο, ένα, φαντάζομαι κάποιο δημοσίευμα είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, τώρα στο διάλειμμα θα το κοιτάξω αυτό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: φοιτητές Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών. 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ανάλυση της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Συναγερμός για τα άτομα άνω των 60 ετών λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σύμφωνα με νέα μελέτη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Στάτφορντ, ο κίνδυνος έκθεσης των ηλικιωμένων σε αφόρητη ζέστη είναι τελικά πολύ υψηλότερος από τις αρχικές προβλέψεις. Τα ανησυχητικά ευρήματα επιβεβαιώνονται από το φετινό ασυνήθιστα καυτό καλοκαίρι που πλήττει Ευρώπη και Αμερική. Η Σακύρα υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στο νομό Τσοκό, ο οποίος ήταν το επίκεντρο του σεισμού που στήχησε τη ζωή σε 300 ανθρώπους και άφησε πίσω του χιλιάδες αστέγους στην Κολομβία. Όπως είπε η Κολομβιανή τραγουδίστρια, έχει ήδη συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο. Τα εκδοτήρια εισιτηρίων τριών ναυτιλιακών εταιριών στο λιμάνι του Λιμένα της Θάσου διέριξαν άγνωστοι. Οι δράστες δεν βρήκαν τίποτα να πάρουν. Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Θάσου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως τη φωτιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα στο πρανές του δρόμου. Ένα ακόμα Summer Shopping Night διοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά στις 9 το βράδυ από τη ραδιοφωνική παραγωγό και την Τζέι Έλενα Κόνστα. Μισό αιώνα ιστορία συμπληρώνει το ξενοδοχείο Λούση και γιορτάζει από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Για 4 ημέρες εντυπωσιακό βίντεο mapping στην πρόσωψη του κτηρίου και εορταστικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη βορειοανατολική τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μέσα ο Λευτέρης Δάλλας. Ο Γιώργος Βουλιάρης στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber 69-85-87-0-0-59. Σπυρό. Λοιπόν, τώρα εδώ για να δω. Αυτό ισχύει το νούμερο που βλέπω. Αν ισχύει, θα σε καλέσουμε εμείς μετά την εκπομπή να τα πούμε, να κανονίσουμε. Εντάξει. Να μας πεις για τη Σουηδία. Λοιπόν, τώρα το σκάνδαλο Μητσοτάκη, το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναπαύεται στο αρχείο και ενώ υπάρχουν στοιχεία, επιμένει η δικαιοσύνη να το αφήνει στο αρχείο. Βέβαια, μπορεί να πάει και στο Στρασβούργο αυτή η υπόθεση. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο του Χρήστου Σπίρτζη, την κυρία Αρτέμισια Παπαδάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Παπαδάκη, πραγματικά αναρωτιέμαι αν σε άλλο κράτος θα συνέβαιναν όλα αυτά. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Αλλά πραγματικά, πώς γίνεται να ερμηνεύονται με τρόπο τέτοιο ώστε. Αν χρειαστεί τρεις φορές, είναι τρίτη φορά τώρα στο αρχείο, τέταρτη, πέμπτη, εκατοστή να μένει στο αρχείο.
1: Και πώς γίνεται να ερμηνεύονται όταν έχει υπάρξει με αυτόν τον τρόπο και να παραμένουν στο αρχείο, όταν ήδη, ας πούμε, το μονομελές πρωτοδικείο, έτσι, το πολυμελιοδικείο, το οποίο επιλήφθηκε, 5 μήνες κράτησε η δίκη, 1930 σελίδες είναι η απόφαση και τεκμηριωμένα έδειξε στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, στο να ανοίξει έρευνα και για κατασκοπία και για την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όταν λοιπόν έχεις μια δικαστική απόφαση που λέει να ξαναγυρίσει υπόθεση στην εισαγγελία για να ανοίξει έρευνα και η εισαγγελία αποφασίζει να μην ανοίξει, τότε γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το ερωτηματικό αυτό που βάζετε. Γιατί πραγματικά δεν είναι απλά ότι ο κάθε δικαστής, ο κάθε δικαστικός λειτουργός αποφασίζει κάτι διαφορετικό και έχει την ευχέρεια και την ελευθερία να αποφασίζει ό,τι νομίζει, αλλά κάποιοι απλά φαίνεται ότι συστηματικά παραβλέπουν στοιχεία. Αυτό νομίζω είναι το διατάφτα.
0: Παραβλέπουν στοιχεία, το κρατάμε αυτό. Όταν ο κύριος Ντίλιαν λέει ότι, χαρακτηρίζει καταρχάς τον πρωθυπουργό Νίξον, αλλά όταν λέει εγώ συνεργάζομαι με κυβερνήσεις και με υπηρεσίες καταστολής κτλ., δεν θα έπρεπε και η δικαιοσύνη να τον καλέσει να του πει για έλα εδώ. Φέρε μας τα τιμολόγια, φέρε μας αποδείξεις. Όταν υπάρχει αυτοκίνητο, όταν αποδεδειγμένα υπάρχει αυτή η συνεργασία με την εταιρεία του Ντίλιαν, όταν ο ίδιος λέει αυτό που λέει, η δικαιοσύνη, πραγματικά απορώ, αν ο Σπίρτζης, αν ο Σαμαράς δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, τότε εγώ ένας απλός πολίτης τι μπορώ να κάνω?
1: Ναι, είναι μεγάλο το πλήγμα νομίζω στο κύριο των θεσμών. Απλά εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το πλημελιοδικείο στο πρώτο βαθμό είπε ότι είναι τέτοιο το βάρος των στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει νέα έρευνα, ακόμα και αν μέχρι τότε δεν είχε γίνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι ενιαία η γραμμή, γι' αυτό και ο καθένας πρέπει κάθε φορά να δίνει τον αγώνα του. Αυτό που εγώ όμως θέλω να πω εδώ είναι ότι πέρα από το βάρος των στοιχείων, υπάρχει και μια. Αυτό που εμείς με τον κύριο Σπίρτζη έχουμε αναδείξει, είναι ότι υπάρχει και μια ακυρότητα στη διαδικασία. Και η ακυρότητα έγκυται στο εξής. Όταν ένας εισαγγελέας, ο οποίος έχει ένα πασίδηλο κόλλημα, όπως ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος ήταν την επίδικη περίοδο, ήταν εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει υπογράψει ο ίδιος εντολές και έχει προσυπογράψει τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και μάλιστα αυτές οι εντολές που έχει δώσει έχουν αποτελέσει και μέρος δικαστικής πραγματογνωμοσύνης που είναι μέσα στη δικογραφία σε σχέση με το αν και κατά πόσο συμβήτουν παρακολουθήσεις σε ΕΙΤ και Predator. Αυτός λοιπόν ο εισαγγελέας, όταν έρχεται και βγάζει μια διάταξη η οποία λέει να μην ανασυρθεί η δικογραφία, ενώ έχει κόλλημα, αυτή η διάταξη του πάσχει ακυρότητα. Δηλαδή, με δύο λόγια, είναι άκυρη εφόσον αυτός βαρύνεται με κόλλημα. Και αυτό το θέμα εμείς δεν το αφήσαμε απλά στο δημόσιο λόγο. Φέραμε αίτηση εξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Πάγου. Και είχε λοιπόν την ευκαιρία ο Άριος Πάγος να επιληφθεί για το θέμα αυτό και να πει: έχει κόλλημα ο κύριος Τζαβέλας, είναι έγκυρες οι πράξεις του ή όχι? Και αντί να επιληφθεί το Δικαστικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του σημερινού Προέδρου του Αρείου Πάγου, επέλεξε το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να μην επιληφθεί και να πει ότι παρέλκει, εφόσον πλέον την υπόθεση την έχει αναλάβει έτερος εισαγγελέας, ο κύριος Μπακέλας. Όμως ο κύριος Μπακέλας ανέλαβε με ρητή χρέωση από τον κύριο Τζαβέλα. Όλες οι πράξεις του κυρίου Τζαβέλα πάσχουν ακυρότητα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε πραγματικά σε σχέση με το κατά πόσο όλες αυτές οι διατάξεις αρχαιοθέτησης, μια ανάσυρση από το αρχείο, είναι πράγματι έγκυρες. Εμείς λέμε ότι πάσχουν ακυρότητα και θα προσπαθήσουμε αυτό να το επικυρώσουμε και δικαστικά, ότι πράγματι είναι έτσι. Παρότι το δικαστικό συμβούλιο, σας λέω, του Αρείου Πάγου, έχασε την ευκαιρία να το κρίνει.
0: Ναι, αλλά πού θα πάει όλο αυτό? Εσείς θα παρουσιάζετε ένα στοιχείο, αλλά ο αρμόδιος αγγελέας θα λέει ότι δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, μας έχουν ζητήσει να πιστέψουμε ότι κάποιος άνθρωπος βρήκε στο δρόμο μία κάρτα και επειδή ήταν πολύ τυχερός, με τρεις δοκιμές βρήκε και το πιν.
1: Δηλαδή,
0: μας έχουν ζητήσει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, δηλαδή το Περιστέρι πήγαινε τα μηνύματα. Είναι έξω από τη λογική όλα αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ δεν θα προσπαθήσω να υπερασπιστώ αυτές τις ούτε αντιστοιχούν στη λογική μου, ούτε μπορώ να τις αιτιολογήσω. Πιστεύω ότι γι' αυτό και κινούμαστε για την ακύρωσή τους. Όλων αυτών των αιτιολογιών που έχουμε διαβάσει και οι οποίες είναι, νομίζω, πέρα από την κοινή λογική. Έτσι. Αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το 2022, όταν ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, δεν θα φανταζόμασταν ότι τέσσερα χρόνια μετά, θα μπορούσαμε να έχουμε μια δικαστική απόφαση στα χέρια μας, η οποία θα βάζει τα πράγματα στη σωστή του σειρά και θα λέει πράγματι και τις ευθύνες των φυσικών προσώπων, παρά την κατασκευή του κατηγορητηρίου που ήταν για ένα αδίκημα, έτσι. Η κατασκευή του κατηγορητηρίου ήταν για αδικήματα σε συρροή, δηλαδή ότι ήταν ένα αδίκημα, παρά το ότι ήταν τόσα πολλά τα πρόσωπα. Ήταν ένα αδίκημα στη συρροή. Αυτό μείωνε πάρα πολύ το πλαίσιο ποινών. Δηλαδή θα μιλούσαμε απλά για δύο πλημελήματα με ένα πλαίσιο ποινών εξαγοράσιμο. Όμως ήρθε το πλημελιοδικείο και έβαλε τα πράγματα στη σωστή σειρά, στη σωστή τους βάση. Οπότε ο αγώνας πρέπει να δίνεται, ακόμα και αν η δικαίωση έρχεται μετά από τόσα χρόνια. Και πιστεύω ότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος της παραβίασης εδώ, που απλά εκτίθενται όσοι προσπαθούν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας.
0: Μα δεν θα έπρεπε να καλέσει κάποιος από την ελληνική δικαιοσύνη τον ανιψιό του κυρίου Μητσοτάκη όταν λέει έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό? Να του πει τι εξηγεί.
1: Νομίζω ότι είναι τόσο προφανές.
0: Δηλαδή αν πω εγώ κάτι για τον ανιψιό θα μου στείλουν αγωγή. Ο ίδιος δεν πρέπει να πει τι εννοεί ότι έφαγε τη σφαίρα να μην φτάσει το αφεντικό?
1: Να σας πω, είναι η καταβαράχρηση όμως και του δημοσίου λόγου όταν πια καλούμαστε να ανεχτούμε αυτές τις διατυπώσεις. Προφανώς εδώ θα έπρεπε να έχουν κληθεί ως μάρτυρες, γιατί ήταν σε κρίσιμα πόστα την επίδικη περίοδο. Αλλά νομίζω ότι αυτές όλες οι πλημέλειες είναι απλά ενδεικτικές της διαχείρισης που έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να πω το εξής. Ο κύριος Σπύριδης έχει εδώ φέρει αποδείξεις ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα αδικήματα που έχουν τελεστεί, ότι έχουν διαρρεύσει κρατικά απόρριτα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα βάρος που αφορά τον κύριο Σπύριδη προσωπικά, γιατί δεν ήταν καν υπουργός στην επίδικη περίοδο. Απλά δείχνουμε το μέγεθος του προβλήματος όταν παρακολουθούνται άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε δημόσια πόστα. Αλλά όταν έχει παρακολουθηθεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο και όπως έχει πει το ίδιο το πλημελιοδικείο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, αυτά είναι κρίσιμα πόστα, τα οποία συνδέονται κατεξοχήν με την τήρηση κρατικών απορρίτων. Δηλαδή δεν μπορεί, τι να σας πω τώρα, να κυνηγάμε το οποιοδήποτε πλημέλημα και όταν έχουμε τέτοια αδικήματα να μην διατάσσεται καν έρευνα. Και νομίζω ότι εκτίθενται οι ίδιοι οι οποίοι το αποφασίζουν αυτό. Να μην διατάσσεται καν έρευνα. Νομίζω είναι τόσο πρόβλημα.
0: Λέμε ότι ο χρόνος εκλογών μπορεί να εξαρτηθεί από τις υποκλοπές, διότι εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός και με έναν τρόπο σίγουρα ο ίδιος δεν θα θέλει να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, γιατί ακούμε για τον Νοέμβριο διάφορα, και αν υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής, μπορεί ένα νέο στοιχείο να ανασυρθεί από το αρχείο πάλι υπόθεση? Δηλαδή όντως η παραγραφή πάει και τελείωσε, δεν αγγίζουμε κανέναν μετά, ή μπορεί να ξαναέρθει στην επιφάνεια?
1: Πρέπει να κάνουμε την εξής διάκριση. Η υπόθεση έχει πλημελήματα και έχει και ενδεχομένως να έχει και κακουργηματικά αδικήματα. Μάλλον αδικήματα με κακουργηματική διάσταση. Λοιπόν, τα πλημελήματα, το πλημελιοδικείο έκανε το εξής. Είπε ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι ενώπιον κατηγορούμενοι, αυτοί οι τέσσερις, υπάρχουν και συνεργοί. υπάλληλοι της εταιρείας και λοιπά πρόσωπα. Mm. Και θα πρέπει να διερευνηθεί και η ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος βρήκε την κάρτα και ο οποίος ήταν τόσο τυχερός που καλύτερα να έπαιζε στο Τζόκερ, ας πούμε. Ο οποίος βρήκε τον αριθμό, το PIN. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα, ζήτησε το κλίμα δικαίου να διερευνηθεί η ευθύνη τους, η συμμετοχική τους ευθύνη σε σχέση με τις πράξεις αυτές. Εφόσον, έστω για τα πλημελήματα, έτσι, αν όχι για την κακουργηματική κατασκοπία, η οποία είπε το πλημελιωδικείο να εκταθεί τουλάχιστον σε μορφή απόπειρας. Λοιπόν, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτούς, δεν έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα για αυτούς εντός του χρόνου παραγραφής, ο οποίος συμπληρώνεται για τα περισσότερα μέχρι Σεπτέμβριο-Νοέμβριο του, τώρα του 26 πάει ο χρόνος παραγραφής, για αυτούς δεν μπορεί μετά να ασκηθεί δίωξη για τα πλημελήματα. Αυτοί όμως οι άνθρωποι ήταν μοχλοί πίεσης σε σχέση με το να μιλήσουν και να αποκαλύψουν τον πραγματικό ρόλο των ιδίων και των αυτουργών και των φυσικών και των συμμετόχων, ας πούμε, και άλλων ανθρώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Άρα με αυτόν τον τρόπο παγιώνει την κατάσταση να μην κληθούν αυτοί ποτέ ούτε ως ύποπτοι, ούτε να ανοίξει άλλη πτυχή της υπόθεσης εφόσον συμπληρώνει το χρόνο παραγραφής τότε. Και δεν έχει μέχρι τότε ανοίξει έρευνα σε βάρος τους, έτσι. Mm. Όμως και για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ήδη κατηγορούμενοι, βλέπουμε ότι δεν ανοίγει έρευνα για τις πράξεις που υπέδειξε το πλημελιωδικείο. Δηλαδή και έστω για την κατασκοπία στη μορφή απόπειρας. Η κατασκοπία μπορεί να είναι τόσο πλημέλημα όσο και κακούργημα. Εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος εμπορίας των πληροφοριών. Άρα ότι θα έπρεπε να εξεταστεί η κακουργηματική πτυχή της κατασκοπίας. Και αυτό δεν υποπίπτει σε παραγραφή. Στην παραγραφή τέλος πάντων της πενταετίας. Οπότε γι' αυτό λέμε εμείς ότι αυτή η υπόθεση είναι ενεργή και είναι σαν το Βεζούβιο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξυπνήσει. Είναι κρίσιμα τα νέα στοιχεία, παρότι βλέπουμε αυτό το μπλόκο αυτή τη στιγμή. Αλλά εφόσον πάμε σε μια δίκη στο εφετείο που και εκεί μπορούμε να εισφέρουμε τα νέα στοιχεία, η υπόθεση για μας παραμένει ανοιχτή.
0: Τι μιλήγενεστε τώρα, ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα, να βρούμε άλλη μια κοβέση να τη φέρουμε για τις υποκλοπές?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι μπορούν να. Και ο εισαγγελέας είναι στο ακροατήριο. Μην ξεχνάμε ότι κατά τα λοιπά η εισαγγελική αρχή είναι μία. Ο εισαγγελέας στο ακροατήριο πρότεινε το να ανοίξει έρευνα για κατασκοπία. Ο εισαγγελέας στις έδρες πρότεινε να διαβιβαστεί η δικογραφία για τα περαιτέρω δικήματα για τους συνεργούς, τους υπαλλήλους εταιρείας. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την ίδια τη δικαιοσύνη να δίνει τη μάχη της. Και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Mm. Σε κάθε περίπτωση, τα φόρα τα οποία είναι μπροστά μας είναι αρκετά. Είναι το εφετείο το Δεκέμβρη, στο οποίο πάλι θα γίνει όλη η δίκη από την αρχή και θα εισφερθούν και εκεί τα νέα στοιχεία. Αλλά πλέον υπάρχει τέτοιο αποδεικτικό υλικό που δεν νομίζω ότι μπορούμε να σου το πω αλλιώς. Όταν ξεκίνησε το πλημελιωδικείο, δεν είχαμε τις δηλώσεις Ντίλιαν περί Νίξον και περί πώλησης σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτές είναι παραδοχές με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ή θα έρθει ο ίδιος να μας αποδείξει τι εννοούσε στο εφετείο. Γιατί δεν νομίζω να μείνει με την ποινή των 126 ετών σε βάρος του άπραγος. Πέρα από το εφετείο, υπάρχει το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και εκεί μπορούν να γίνουν να αναλυθούν κινήσεις και θα δούμε και εμείς το εξετάζουμε πράγματι, και σε κάθε περίπτωση ανά πάσα στιγμή μπορούν να υποβληθούν νέα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε να ξανανοίξει η υπόθεση.
0: Μάλιστα, τώρα ρωτάει μια φίλη ακροάτρια για τον ποια είναι η σχέση του Τσουβάλα, του αρχηγού της αστυνομίας, με το σκάνδαλο Πρέταντορ.
1: Ο κύριος Τσουβάλας κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω ότι προέκυψε είναι ότι υπάρχει απόφαση ανάθεσης μερικών εκατοντάδων, νομίζω εκατομμυρίων, κάποιων εκατομμυρίων, 1,5 νομίζω 1.900 ευρώ, προς έναν κατηγορούμενο, ο οποίος συνδέεται με μια εταιρεία. Φάνηκε στη δίκη δηλαδή να συνέτεινε με τη μία εταιρεία, η οποία έπαιρνε αναθέσεις από την ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο οποίος φαίνεται να έχει υπογράψει είναι ο κύριος Τσουβάλας, ο οποίος φαίνεται να έχει και προσωπική σχέση εκ των κατηγορουμένων. Αυτό φάνηκε στη δίκη, λοιπόν, στο πλημμυλό δικαίου.
2: Θα παρακολουθώ.
1: Ο οποίος κύριος Τσουβάλλας, ξέρουμε όλοι ποιος είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, για το μάτι έχει καταδικαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να και αξιοποιήθηκε βέβαια μετά.
1: Δεν έχει καταδικαστεί, συγγνώμη, δεν έχει καταδικαστεί και το μάτι. Δεν έχει καταδικαστεί και το μάτι, γιατί αυτό το έχει και στο ακροατήριο, να μην έχουμε και νομικά ζητήματα. Απλά αποπέμφθηκε, γιατί ήταν αρχηγός της αστυνομίας στο μάτι, αλλά αρχιοθετήθηκε η υπόθεσή του, η ευθύνη του. Σε σχέση με το. Ναι, αυτό.
0: Καλήμωνο. Το αρχείο είναι ό,τι είναι στο αρχείο.
1: Αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ,
1: κύριε Αγαπαδάκη.
0: Παρακολουθούμε την υπόθεση, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμισία Παπαδάκη, με τις υποκλοπές. Πραγματικά, όχι απλά βγάζει μάτι αυτό το πράγμα. Και σε ένα πεντάχρονο παιδάκι να το πει, θα σου πει: να, αυτή είναι η ένοχη. Τώρα για το Τσουβάλλα, είπαμε έτσι. Αυτοί που ζητούσαν να αποπευθούν οι υπεύθυνοι, αποπέμφθηκαν οι υπεύθυνοι για το μάτι. Του πήρε ο κύριος Μητσοτάκης, του αξιοποίησε. Μια χαρά, όλα καλά. Και βέβαια είπαμε, ό,τι αγγίζει την κυβέρνηση, ή φίλο της κυβέρνησης, ή άνθρωπο που συνεργάζεται με την κυβέρνηση,

0: Θα δώσουν το Υπουργείο Παιδείας εκεί σε μια εταιρεία με φροντιστήρια, όπως και το βιβλίο αυτό το καινούριο, γιατί τα μαθαίνουμε και αυτά. Οι ιδιοκτήτες φροντιστήριων γράφουν το βιβλίο που διδάσκουν τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την επιτυχία που θα έχουν αυτά τα φροντιστήρια στις πανελλαδικές εξετάσεις και πώς διαμορφώνεται όλο αυτό που λέμε παιδιά. Και τι σου λένε, φέρε εδώ το παιδί, θα πληρώνεις τόσα. Εγώ και το μάθημα, εγώ και το φροντιστήριο, εγώ και τα αγγλικά, εγώ και τη δεύτερη γλώσσα, εγώ και θα σου εξασφαλίσω ότι θα μπει και στο πανεπιστήμιο. Πώς θα μου εξασφαλίσεις ρε μας τώρα, θα μπει στο πανεπιστήμιο, αφού εγώ τους έχω δώσει τα θέματα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι τι κάνουν, λέει, θα κάνουμε ιατρική σχολή. Μπράβο. Έχουμε και ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε και ιδιωτικά νοσοκομεία. Λοιπόν, άρα έχουμε όλη την άλλη σειρά. Πάρε γιατρούς νοσηλευτές, αλλά κάνε και την ασφάλεια ζωής τώρα, αφού βλέπεις το ασφαλιστικό στην Ελλάδα, δεν είναι εδώ. Τι είναι τα πράγματα, θα έρθεις και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζετε ότι αυτά που θα πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα κάνει? Αυτά που έχει υποσχεθεί 7 χρόνια έκανε κάτι? Θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του. Τα 415 πρώτο πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα πληρώσει ο κ. Μητσοτάκης? Οι φίλοι του, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες, οι άλλοι στη Θεσσαλία, με τις Φεράρι και τις Πόρσε? Όσο είσαι εκεί στο τζάκι του Μαξίμου και θερμαίνες εκεί, ζεσταίνες εκεί, έχεις τα πάντα. Και αν κάνεις και καμιά κουτσουκέλα, βαριέσαι. Στο αρχείο. Σιγά τώρα, ποιος θα ασχοληθεί? Και να ασχοληθούν στο αρχείο. Είδατε με τα Τέμπη. Βλέπετε με τις υποκλοπές. Πράγματα που βγάζουν μάτι. Ένα τροχαίο γίνεται και πάει τροχαία και κλείνει το χώρο. Μια ληστεία γίνεται και πάει τροχαία και κλείνει το χώρο. Μια κλοπή, κάτι, μια διάρρηξη και αποκλεί το δρόμο αστυνομία. Δεν περνάει κανείς. Δεν περνάει τίποτα, ούτε μίγα. Έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη και βγήκαν να μας πούν ότι τι ωραία, τι καλά, σε τρεις μέρες αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Δεν το πρόβλημα τους αυτό ήταν. Πήγαν, έκρυψαν τα στοιχεία και τι πούλησαν? Ότι ξανά έχουμε σιδηρόδρομο. Και έχουμε όντως σιδηρόδρομο στην Ελλάδα? Έχουμε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη? Έχουμε ούτε Παλαιό Φάρσαλο, Καλαμπάκα? Δεν έχουμε. Τι σιδηρόδρομο, ποια ασφάλεια? Και ποια δικαιοσύνη? Γιατί και οι κριτές κρίνονται. Ποια δικαιοσύνη όταν βγαίνει υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός και λέει μέσα στη Βουλή, ξέραμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τα τρένα, αλλά αν το λέγαμε δεν θα έπαιρνε κανένα στο τρένο. Δηλαδή λέει ότι εις γνώση μου έβαζα σε κίνδυνο αυτούς τους ανθρώπους που έμπαιναν στα τρένα, αλλά έπρεπε να κόψει εισιτήριο η ιταλική εταιρεία. Δεν τον κάλεσε ένας από την ελληνική δικαιοσύνη να του πει, έλα εδώ ρε, τι λες, ήξερες και έβαζες τον κόσμο μέσα? Κι όμως αυτός ο άνθρωπος βγαίνει στα κανάλια και λέει τι καλή κυβέρνηση είναι η Δημοκρατία και πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Που πραγματικά αν υπήρχε πολιτική στην Ελλάδα, αυτοί με όμικρον γιώτα δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από τη Βουλή. Αν υπήρχε πολιτική και όχι παραπολιτική και μπίζνα. Γιατί η κυβέρνηση και η πολιτική είτε με ήττα είτε με όμικρον.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια,

0: πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι για την πτώση των ελικοπτέρων το δρόμο Βιλίων Ψάθα τον είχαν κλειστό για 10 μέρες μέχρι που επενέβη ο Δήμαρχος Μάδρας και με κάποια έργα τον άνοιξαν. Το ελικόπτερο, τα συντρίμμια φυλάσσονται ακόμη εκεί στο ίδιο μέρος που κατέπεσε. Ναι, μάλλον δεν είναι περίπτωση Τέμπη αυτό. Οπότε φυλάσσονται τα αυτά. Λοιπόν, και ο φίλος ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη στο δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο. Ναι, εντάξει. Να το δούμε. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν. Και μάλιστα έχουν και ανακοινώσει σήμερα που λένε ότι πρέπει να αυτό και εκείνο και τ' άλλο στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο ένα αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βούλγαρη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την
1: αποδεχτήκαμε. Και σας συγχαίρω που είσαστε στις επάλξεις της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης.
0: Δεν έχουμε.
1: Ενώ όλοι εμείς είμαστε κάπου αλλού, έτσι.
0: Τι να κάνουμε. Με άφησαν πίσω. Φύγαν όλοι.
1: Κατάλαβα. Αλλά βλέπω ότι τελικά ξέρετε πόσο έξω έχει πέσει ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι.
0: Ναι,
1: ο
0: Αύγουστος
1: ναι. Παράγει τελικά ειδήσεις.
0: Παράγει και πολλές και σημαντικές.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Λουκόπουλε, έχουμε τώρα αυτά τα θαλάσσια πάρκα και έχουμε μια ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που κάνει μια διαπίστωση. Αλλά τι διαπίστωση, την κάνουμε και εμείς εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Κάτι άλλο.
1: Διαπιστώσεις και σχόλια κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση κάνει ανακοινώσεις επί του πρακτέου και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης. Και θα το πω έτσι, είναι απειλής κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ήθελα να σας πω, δεν είναι ανακοίνωση από πλευράς επειδή αναγγέλθηκαν, είναι υπογραφέντα προεδρικά διατάγματα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας έχει συντελεθεί μια συγκεκριμένη πράξη. Εδώ τι γίνεται για να τα πούμε τα πράγματα. Η Τουρκία καλύπτει το κενό το οποίο δημιούργησε και οι παρουσιακοί κυβέρνηση και οι προηγουμένες, αλλά μιλάμε τώρα για αυτήν γιατί είναι 7 χρόνια, έτσι, δεν είναι χθες. Δεν ανέλαβε χθες. Με μια κατευναστική πολιτική, πολλές φορές τη λέω και κατατονική, και πολλοί θυμώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, και το κυριότερο είναι ότι το 2025, μόλις φτάσαμε εμείς να σχεδιάσουμε, όπως λέγεται, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, και αφού μας είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Τα λέω αυτά για ποιο λόγο. Ότι η Τουρκία βασίστηκε πάνω στην κατευναστική πολιτική της ελληνικής πλευράς και κυρίως στην εγκληματική αδράνεια πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα χρησιμοποιεί τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ξέρετε φαίνεται αθώα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θαλάσσια πάρκα λέμε, περιπαντολογικά θέματα, όμως ο τρόπος που το προσεγγίζει και πέρα από τα χωρικά της ύδατα ακουμπάει την καρδιά της μόνης διαφοράς που υπάρχει μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: Mm.
1: Άρα τι κάνει εδώ, χρησιμοποιεί αυτά, ούτως ώστε, προσέξτε, έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm. Συνήθως, εδώ θέλω να πω, μας είχε συνηθίσει με τις διαρροές.
0: Ναι.
1: Επιτέλους έβγαλε μια ανακοίνωση, η οποία δεν σας λέω, είναι αυστηρή, έτσι, δεν είναι ότι είναι αυστηρή, αλλά αυτή η αυστηρότητα, εάν περιοριστεί μόνο σε ρητορικό επίπεδο και όχι σε ένα συνδεδιασμένο πλέγμα ενεργειών και στο πεδίο και σε διπλωματικό και σε νομικό σε επίπεδο, θα παραμείνει μια απλή έκθεση ιδεών για αυτά τα οποία, ξέρετε, αυτές τις εκθέσεις ιδεών που λέει ο κύριος Γεραπετρίδης.
0: Δεν είδαμε όμως κάποιον από την Ευρώπη, την κυρία Κάλλας ή κάποιον άλλον Ευρωπαίο ή κάποιον Αμερικανό αξιωματούχο να κάνει μια δήλωση, αλλά δεν είδαμε και την ελληνική κυβέρνηση να μας ανακοινώνει ότι κανονικά εδώ τώρα με την υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να έχει αναστατώσει τον κόσμο η κυβέρνηση. Δεν είναι.
1: Είδατε, ηραστώνει.
0: Δηλαδή,
1: εμείς τα λέμε, ξέρετε.
0: Ο Ερντογάν λέει τα νησιά δεν έχουν ναός. Εμείς τίποτε. Έχουμε διακοπές εδώ, Αύγουστος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ μιλάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό που είπατε, τη μία και μόνη διαφορά.
1: Ναι, ναι. Μιλάμε γιατί. Γιατί, όπως σας είπα, ναι μεν δεν παράγονται ένομα λόγω πράξης εσωτερικού δικαίου αποτελέσματα. Τι γίνεται όμως, δημιουργείται μία de facto διαδικαστική και λειτουργική αρμοδιότητα. Mm. Ας πάνε οι ψαράδες μας εκεί. Σε αυτή την,
0: ούτε καν στα έμια.
1: Άμα τους πιάσουν, τι θα γίνει μετά? Θα πάει η Ελλάδα να τους ελευθερώσει ή θα τρέχει κατόπιν εορτής, είδατε, λέει, μαραθώνιος για να αποτρέψουμε. Έχουν γίνει αυτά. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν. Και πολύ σωστά θέτεται, δεν βλέπω κανένα. Να σας πω κάτι, ενόχλησε το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή συγκάλεσε έστω, πώς να το πούμε, εκτάκτως μία σύσκεψη, ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό? Διότι αυτό, ναι, είναι αθώο, έτσι, λέει, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό όμως ακουμπάει. Και εάν ο ένας διεκδικήσει το δίκαιο του, και συγκεκριμένα η Ελλάδα, διότι η Τουρκία πάει, θα υπάρξει πρόβλημα εμπλοκής. Έτσι, αυτό καταλαβαίνουν οι εταίροι και οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ότι δημιουργεί εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι παραπάνω. Και το κυριότερο, αυτό που είπατε, εγώ δεν άκουσα από χθες, από προχθές το βράδυ, να γίνεται κάποια ρηματική διακοίνωση, γιατί λέμε ρηματική διακοίνωση, διότι καταγράφεται επίσημα, έτσι, και προς την Τουρκία και προς τον ΟΗΕ και προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και ένα έγγραφο προς τον ΝΑΤΟ, το οποίο θα πει, κοιτάτε να δείτε, η συμπεριφορά της Τουρκίας μπορεί να προκαλέσει ευρύτερα και μεγαλύτερα προβλήματα στην αστάθεια της περιοχής.
0: Λένε για άνομα αποτελέσματα και το ακούμε και το ξανακούμε. αλλά το ίδιο λένε και για την Κύπρο μισοαιώνα.
1: Ξέρετε κάτι. Καλύπτουμε την απραξία μας πίσω από αυτό. Εμείς ησυχάσαμε, θα ξαναπάω πίσω, κύριε Βουλγαρή, και πρέπει να ξαναπάω πίσω τώρα. Μπορεί να κουράζουμε τον ακροατή αυτή τη στιγμή που κάνει τη τιμή να μας ακούει. Αλλά θα πάω πίσω. Θυμάστε πώς ανοίξαμε το στόμα μετά το στρατηγικό ευθυνδιασμό τον Νοέμβριο του 20 με το τουρκολιβικό μνημόνιο, παρόλο ότι πολλοί είχαν προειδοποίηση ότι κάτι γίνεται μεταξύ. Μετά, τι είπαμε, έγινε μία σύνοδος κορφής και είπαμε, δεν παράγει ένα αποτέλεσμα. Και τελείωσε το θέμα και ησυχάσαμε που είπαμε, δεν παράγεται. Παρ' όλα αυτά, εδώ οφείλω να πω ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανιρτημένο στην οικία σελίδα της Διευθύνσεως Ωκεάνιων Υποθέσεων του ΟΗΕ ως πράξη διεθνής συνθήκης.
0: Με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης όμως αυτό.
1: Κοιτάτε να δείτε, εντάξει, αυτοί τότε, ας το πούμε, ήλεγξαν στον ΟΗΕ ότι είναι μία νόμιμη κυβέρνηση, μία νόμιμη κυβέρνηση, πώς το λένε, το βάλαμε εκεί, άρα εντάξει, η Ελλάδα από εκεί και πέρα. Τώρα αυτό θέλω να σας το πω. Έφτασε, πήγαινε δεξιά-αριστερά, πήγαινε ο κύριος Δένδιας, έκανε ταξίδια. Λέγαμε για, είναι αυτό που σας είπα εγώ για το μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είμαστε δίπλα στα γεγονότα. Λόγω έλλειψης στρατηγικής και λόγω, μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι είμαι καταιγιστικός τώρα, αλλά πρέπει να τα πούμε. Και σας ευχαριστώ που μου κάνετε τιμή. Λόγω έλλειψης στρατηγικής και στρατηγικής ενόρασης, δεν είμαστε δίπλα στα γεγονότα, τουλάχιστον δίπλα. Δεν σας λέω να προηγούμεθα. Δίπλα. Ούτως ώστε να τα επηρεάζουμε.
0: Μα οι πολιτικοί, δεν πρέπει να οδηγούν τις εξελίξεις αντί να σύρονται πίσω από αυτές, να έχουν διορατικότητα, να αντιλαμβάνονται τι θα γίνει μπροστά στο χρόνο. Γιατί να πούμε κάτι, ο Ερντογάν δεν είπε και κάτι που δεν έκανε. Δεν έκανε κάτι που δεν έχει πει. Στο λέει κιόλας.
1: Θα είμαι πολύ κακός να σας πω και λίγα μας κάνουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό θέλω να σας πω τώρα ότι ένα συνδυασμός πράξεων, για να λέμε και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, έτσι. Γιατί είμαστε, ξέρετε, χουβαρντάδες στις διαπιστώσεις και πολύ φιδωλείς στις προτάσεις. Σας λέω, ένα, άμεσα δηλαδή, άμεσα να αμφισβητηθεί, δεν είναι να αμφισβητηθεί, η νομιμότητα δηλαδή, και αμφισβητείται αφ' αυτού, η νομιμότητα αυτής της αθέρδες πράξης στο πεδίο. Πώς? Ας πάνε ψαράδες και ας πάνε και δύο φρεγάτες. Τι θα κάνει, θα μας ρίξουν? Ξέρετε γιατί? Γιατί από χθες βγήκε το άλλο πράγμα. Κλήθηκε στην ΕΡΤ και σε φιλοκυβερνητικά κανάλια, κλήθηκε συγκεκριμένο ίδρυμα, θα σας το πω κιόλας, το ΕΛΙΑΜΕΠ, να επιχειρηματολογήσει. Και κατ' ουσίαν, ποιο βγήκε το συμπέρασμα? Έλα, μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Συγγνώμη, το λέω έτσι.
0: Καλά, τώρα, εμένα, έτσι. Λέτε για το ΕΛΙΑΜΕΠ, εδώ μας είπαν ότι η Κύπρος μπορεί να σηκώσει 40.000 Παλαιστίνιους, να φύγουν οι Παλαιστίνοι, να το κάνει κεραμιδαριό ο Νετανιάχου και να χτίσει ο Τραμπ εκεί μετά να το κάνει Ριβιέρα. Αυτό μας είπε το ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Δυστυχώς λείπομαι και
0: ορκίζομαι. Να ξεβάζουμε ένα Ινστιτούτο να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, λες, και πόσο ανόητοι να είμαστε πια.
1: Έτσι, έτσι όπως σας το λέω, λείπομαι και ορκίζομαι.
0: Και αυτό, είπαν τέτοιο αυτό... πράγμα, ότι δεν έγινε και τίποτε.
1: Ναι, κατ' ουσίαν δηλαδή, αυτό είναι ότι εντάξει, κοιτάζουμε, δεν είναι κάτι, ξέρετε, άμεσα για την ΑΟΣ, δεν πήρε. Ο συνάδελφος, ο κύριος... Στέλνου Φενέκο, είπε ένα πολύ. Εδώ κάνουν σκιώδη ΑΟΣ. Δηλαδή, τι γίνεται, πατούν με το ένα πόδι από πίσω για να μπουν μέσα και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουν τελεσμένα. Αυτό που σας είπα. Και ξέρετε κάτι, εδώ θα σας το πω. Και το να το πάρουμε δικαιικά, διεθνοδικαιικά. Και το άρθρο 74 και το άρθρο 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θαλάσσης λέει τον τρόπο που πρέπει να οριοθετήσουν τα κράτη με παρακείμενες και αντικείμενες ακτές, αλλά λέει και το δεύτερο, να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάσει τη τελική διαμόρφωση. Τι κάνει η Τουρκία? Και κοιτάζουμε εμείς και όπως σας το είπα, σχόλια και διαπιστώσεις κάνετε εσείς και εγώ, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο υπουργός δεν κάνει σχόλια. Ο υπουργός αποφασίζει και κοιτάζει συλλογικά, είτε και εδώ πέρα, γιατί ξέρετε τα λέμε όλα με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είναι υπουργός. Ναι. Την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει εκλεγεί από την ελληνική από τον ελληνικό λαό να διαχειρίζεται συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή είναι. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ τέτοια γλώσσα, αλλά ξέρετε... Φτάσαμε ξανά πάλι στο σημείο να κοιταζόμαστε μεταξύ μας και να μην ξέρουμε τι είναι ή τι κάνουμε.
0: Και αυτό που είπατε νωρίτερα έχει σημασία. Δηλαδή, δεν μπορεί φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση να βγάζουν κάποιους που να λένε εντάξει και τι έγινε, να το υποβαθμίζουν. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για τα εθνικά συμφέροντα, μιλάμε για την κυριαρχία της χώρας. Δεν μιλάμε για πορτοκάλια και μήλα.
1: έτσι ακριβώς. Και το πιο βασικό είναι ότι είναι ο έμεσος τρόπος για να μπει μέσα, γιατί λέει δεν αφορά ΑΟΣ. Είναι ο έμεσος τρόπος για να μπει στην ΑΟΣ. Αυτό γιατί δεν το λέει κανείς από όλους αυτούς τους φοκούς που έχουν συμμετάσχει στις διάφορες συζητήσεις για την σοφούς, για τις διερευνητικές και ούτω καθεξής. Λέω γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί. Και το τελευταίο να σας πω κάτι. Θυμάστε το Νοέμβριο του 2020 μία δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, την οποία είχε πει. Θα σας το πω εγώ και θα την θυμίσω και στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Είχε πει λοιπόν σε μια συνέντευξη στον κύριο Σρόιτερ στον Άλφα ότι η κόκκινη μας γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια. Το θυμηθήκατε, έτσι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπου ασκούμε κυριαρχία. Αυτό τι σημαίνει? Μετά τα 6 κάντε ό,τι σας καπνίσει, για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Τα 12 τα έχουμε ξεχάσει. Που έπρεπε να τα έχουμε κάνει από τότε.
1: Ναι. Ξέρετε... Εκεί...
0: Θέλω
1: τα 12.
0: Να βάλω κάποια πράγματα στην κουβέντα μας και ό,τι θέλετε κρατήστε. Έχουμε αυτό που έχουμε στην Ανατολική Λιβύη, είδαμε και με το Χαφτάρ τι έγινε. Έχουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά έχουμε τη συμφωνία που έκαναν στη Μέκα. Αλλά η Patriot είναι δική μας. Έχουμε τον Ερντογάν να μην ανακατεύεται πουθενά, Ουκρανία, από εδώ, από εκεί. Αλλά να είναι πάντα κερδισμένος. Είχε νωρίτερα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ για την περιφερειακή ασφάλεια για τη Συρία, για την Ουκρανία. Έχουμε το καλώδιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε την ΑΟΣ τώρα με τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε τη γαλλική εταιρεία με το καλώδιο που, αν ζητήσει άδεια από την Τουρκία για εργασίες, τότε τι γίνεται? Και αναρωτιέμαι στο τέλος, θα αγοράζουμε και ντρόν από τον γαμπρό του Ερντογάν, να κάνουμε και εμείς μια δουλίτσα όπως οι άλλοι Ευρωπαίοι, και αν τελειώνει και η ιστορία.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Τα βάλατε όλα μαζί. Γιατί το ένα συνδέει το άλλο. Έχουμε κατανοήσει ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή, και θα σας πω τι είναι. Ο Ερντογάν έτσι τυχαία έφτασε εδώ, σας είπα το πρώτο πράγμα που εκμεταλλεύτηκε. Από εκεί και πέρα όμως, με την ενθάρρυνση του Τραμπ, είδατε πόσο εκθιάστηκε και πόσο πανηγυρικά η σημασία της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογάν από το Τραμπ και στη τελευταία σύνοδο κορυφής. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Ερντογάν.
0: Μα και στο Αλ Τζαζίρα που έδωσε συνέντευξη, συγγνώμη για τη διακοπή, ο Ερντογάν, Ναι, ναι. Ενώ έχει τους S400, λέγω, μου έχει υποσχεθεί ο Τραμπ και, και τα F-35.
1: Ναι, το είπε.
0: Δηλαδή, εμείς εδώ ο καλός σύμμαχος, ο προβλέψιμος σύμμαχος και ο καλός εταίρος, τι κέρδη έχουμε.
1: Ότι ίσως δεν πρέπει να είσαι πολύ προβλέψιμος. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι και με μία βάρκα και με δύο βάρκες και με τρεις βάρκες, όσες θέλεις. Πάμε όμως στο, είπατε, επειδή είπατε πολλά, ήδη μπαίνει σε έναν που υποτίθεται θα ήταν προνομιακός χώρος και ίσως αυτός ανίστηλε ή τορπίλιζε το τουρκολικό μνημόνιο στην Ανατολική Λιβύη. Mm. Τον Χάφταρ, ο οποίος θεωρείται από τον σύμβουλο ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, θα θυμίσω γιατί αυτά καταγράφονται, έτσι, είχε πει ότι κακώς βασιστήκαμε σε αυτόν. Mm. Είναι μετρημένες οι μέρες του. Κάποιοι θα το θυμούνται αυτό. Κι όμως ο Χάφταρ μιλάει και με το Μπούλος που είναι ο σύμβουλος του Τραμπ για τη Βόρεια Αφρική. Ήδη έχει πάρει δώσε με την Τουρκία και το κυριότερο είναι με τη βοήθεια κάποιων άλλων συμμάχων μπαίνει στην Ανατολική Λιβύη. Άρα, πώς θα έλεγε η γιαγιά μου, πασκουλοκουκούλωστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα είπατε κάτι και για το καλώδιο. Το καλώδιο. Όταν μια χώρα, προσέξτε τι γίνεται, δεν διεκδικεί τα δικαιώματά της και φεύγει με την ουρά σας και στη κάσο, για να μιλήσουμε έτσι, ό,τι και να πεις. Ξέρετε τώρα, αρχίσανε γύρι του θριάμου χωρίς ακόμα να υπάρχει θρίαμβος με την γαλλική εταιρεία η οποία επενδύει. Είναι επενδυτής, δεν ήταν το πρόβλημα της επένδυσης.
0: Η οποία κάνει δουλειές και στην Τουρκία. Αλλά αν πάρει άδεια από την Τουρκία και όχι από την Ελλάδα, τι γίνεται.
1: Το πιθανότερο είναι ότι αυτή είναι η επένδυση. Η άλλη, να πάρει άδεια από την Τουρκία. Σας το λέω, το εκτιμούμε. Τι θα πει η κυβέρνηση. Α, δεν το κάναμε εμείς, το κάνει η εταιρεία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φτάνουμε σε όλα τα σημεία. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή και με αυτή την πράξη, για να ξαναγυρίσω στο κεντρικό σημείο, η Τουρκία θέλει να δείξει ποιος κάνει κουμάντο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έχει πετύχει. Η Ελλάδα δείχνει μια πλαδαρή και άνευρη στάση. Με αποτέλεσμα και η Αίγυπτος ακόμα, που αναζητούσε κάποιο σύμμαχο, να στρέφεται προς την Τουρκία. Πολύ απλά, το είχαμε συζητήσει αν θυμάστε, πολύ απλά γιατί το συμφέρωση της το επιβάλλει. Κάποια στιγμή αργότερα, όταν θα καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός, είδατε τι, η θυμοσοφία μας, όταν θα καταλαγιάσει λοιπόν ο κουνιακτός, να μην έχετε αφιβολία ότι και το Ισραήλ με την Τουρκία θα αναζητήσουν διόδους εξομάλυνσης.
0: Γιατί να μην το κάνουν, αν κιόλας δεν είναι ο Νετανιάχου στην κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν.
1: Εκεί είναι. Αυτό είναι και εμείς ξέρετε τι κάνουμε, είναι, θα επανέλθω πάλι σε αυτό. Σχόλια και εκθέσεις ιδεών.
0: Σχόλια και
1: δυστυχώς, γι' αυτό μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είμαστε κασάνδρες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση, κύριε Λουκόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που, ειλικρινά, για την τιμή που μου κάνετε να με προσκαλείτε και να συζητάμε αυτά τα θέματα.
0: Δική μας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής. Βλέπετε ότι πλέον είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική ή μας την υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική. Και μένουμε στην ανακοίνωση. Εκείνη η Κάλλας τι απέγινε, είπε την εξωτερική πολιτική εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διακοπές και εκείνη. Εκεί κανένας Αμερικάνος, εκεί τίποτε, καμιά δήλωση, όχι. Για τα βιβλία που διδάσκονται τη γαλάζια πατρίδα τα παιδάκια στην Τουρκία και θεωρούν ότι η μισή Ελλάδα είναι δική μας και δημιουργούν νέες γενιές με αυτό, ούτε αυτό. Τίποτε άλλο να μας πει η κυβέρνηση ότι δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Τι, δηλαδή, αλήθεια δεν. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν είναι εξωτερική πολιτική, ούτε με κριτική. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση, γι' αυτό είπα και πριν από το διάλειμμα, πριν από το Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό δεν είναι πολιτική, κάτι άλλο είναι. Δεν ξέρω τι παίζει κάτω από το τραπέζι, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολιτικοί. Χρησιμοποιούν την κυβέρνηση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Καλά το πει Μακαρίτησα εφόφη γεννήματα για Μαξίμου ΑΕ. Αλλά πολιτική δεν είναι αυτό. Ούτε με ήττα, ούτε με όμικρον γιώτα. Δεν γίνεται. Να το πούμε κυβέρνηση συμφερόντων, ντόπιων και ξένων. Να πούμε τροχονόμο συμφερόντων. Να πούμε αυτό που λέει, που είπε η Μακαρίτισσα, Μαξίμου ΑΕ. Αυτό πάντως κυβέρνηση δεν είναι. Αυτό που ζούμε πολιτική δεν είναι. Δεν υπάρχει ίχνος πολιτικής. Θέλετε να το πείτε διαχείριση, θέλετε να το πείτε συμφέροντα, όπως θέλετε πείτε το. Κυβέρνηση πάντως δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πολιτική με ήττα ή με όμικρον γιώτα, ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά και ο Πρωθυπουργός να κοιτάζει τον ουρανό ή να μην κάνει ένα διάγγελμα, μια τηλεοπτική δήλωση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί να κλείνονται στα γραφεία να σχεδιάζουν πώς θα κοροϊδέψουν τον κόσμο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά να μην λένε κάτι γι' αυτό. Ποια είναι, έπρεπε να φέρει τον κόσμο άνω κάτω σήμερα ο Μητσοτάκης. Έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν κάνει δήλωση. Έπρεπε οι Ελληνοαμερικανοί εκεί στο Κογκρέσο και τα λοιπά να αναστατώσουν τον κόσμο. Έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό ο Μητσοτάκης. Και να κάνει ο ίδιος τηλεοπτική δήλωση. Να πει στον ελληνικό λαό τι έκανε και τι θα κάνει. Τίποτα από όλα αυτά. Ευχολόγια. Μια ανακοίνωση. Αυτό απαιτούν να το πούμε εμείς πολιτικοί και να βγάζουν από τον ΕΛΙΑΜΕΠ, που είπα και πριν το ρόλο τους και επισημήθηκε τώρα, γιατί οι ίδιοι είναι, οι ίδια πολιτικοί, οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Απλά φεύγαν από το Πασό και πήγαν εκεί στο Μητσοτάκη, το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο είναι. Η ίδια πολιτική. Και δυστυχώς τα έχω πει, το έχω γράψει από το 1996 αυτό το πράγμα. Μητσοτάκη με τη ίδια πολιτική άλλα κόμματα. Να βλέπουμε το γιο, τα έχει παντρέψει και τα δύο, και τον πατέρα του και το Σιμίτη. Οι ίδιοι άνθρωποι. Θα τα πούμε και αύριο, θα δούμε την εξέλιξη, το παρακολουθούμε το θέμα. Από εκεί και πέρα, και οι άλλοι, πού πήγαν οι άλλοι, που το παίζουν δεξιότερα και η πατρίδα και η θρησκεία και η οικογένεια, πού κρύφτηκαν αυτά τα παλικάρια. Πάλι αριστερά να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πού πήγαν εκείνα τα παλικάρια, οι πατριώτες, μη πει. Άντε τώρα με τα δικά νίκια τους. Αύριο πάλι μετά τις 10. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
10: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
11: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
12: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας έως το 2030. Το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζήτα μεταξύ άλλων νέα ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων και τη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Παράλληλα, οι έμποροι διεκδικούν την άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις, την επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, καθώς και αυστηρούς κανόνες απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως φωτιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα στο πρανές του δρόμου. Ένα ακόμα Summer Shopping Night διοργανώνει την 5η-27 Αυγούστου ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά στις 9 το βράδυ από τη ραδιοφωνική παραγωγό και DJ Έλενα Κόνστρα. Μισό αιώνα ιστορία συμπληρώνει το ξενοδοχείο Λούση και γιορτάζει από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Για 4 ημέρες εντυπωσιακό βίντεο mapping στην πρόσωψη του κτηρίου και εορταστικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
12: Ο καιρός.
13: Έθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thasos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
16: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
17: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
18: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
19: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
20: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 2. Λευτέρης Βάλλας στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Αλευθεράδος στο μικρόφωνο. Στην τελευταία εκπομπή πριν από τη χρήση του τελευταίου τμήματος της θερινής του αδείας. Εν ολίγης, όταν σας αποχαιρετήσω, να ξέρετε ότι θα τα πούμε πλέον σε μεταβρή μήνα. Πιθανότατα στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πέντε με έξι, έτσι. 5-6 Σεπτεμβρίου, ναι, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, αλλά από τις μικρές ειδήσεις, εκείνες που μας δίνουν να καταλάβουμε ή μάλλον μας υπενθυμίζουν την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, αξίζει να αναφερθεί κάποιος σε μία. Η Ελμέ Λίμνου, αν δεν κάνω λάθος, στο νησί υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας η ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που πρόκειται να εργαστούν στο νησί να γίνει εκ του μακρόθεν, να γίνει, ξέρετε, με Zoom, με τέτοιες διαδικασίες, γιατί δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι να πάνε στο συγκεκριμένο νησί, ειδικά εκείνοι που είχαν ταλαιπωρηθεί από ανεργία τα προηγούμενα χρόνια. Και επομένως το πνεύμα είναι τώρα, θα αναγκάσετε τους ανθρώπους με τέτοια εισιτήρια σε αυτή την περίοδο, κάντε εν πάση περιπτώσει μια τηλεδιάσκεψη, να γίνει μια τηλεδιαδικασία εν πάση περιπτώσει, αν το τηλεδιάσκεψη δεν αποδίδει σωστά το πνεύμα της εν λόγω διαδικασίας. Μπορείς να καγχάσεις και λίγο, αλλά μπορείς και να σκεφτείς τι ακριβώς δείχνει τούτο το πράγμα. Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στην Μέλπο, καλημέρα στον Ηλία. Φίλε Στέφανε, έχω καιρό να επισκεφθώ την Ιταλία. Έχω τη γνώμη πως δεν λειτουργούν και εκεί στον τομέα της κρατικής μηχανής, εν πάση περιπτώσει των λειτουργιών της κρατικής μηχανής, άψογα τα πράγματα. Δεν ξέρω μόνο μήπως, επειδή ανέκαθεν η Ιταλία είχε μια παράδοση ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, μήπως έχουν αναλογικά τουλάχιστον απομείνει κάποιες λειτουργίες ισχυρότερες και πιο αποτελεσματικές σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω μήπως. Για να απαντήσω με σιγουριά στο ερώτημά σου, θα πρέπει να περάσω ένα χρονικό διάστημα στην Ιταλία. Καλό ερέθισμα μου δίνεις για να το επιδιώξω, αλλά από το ρήμα επιδιώκω μέχρι το ρήμα τα καταφέρνω, ξέρεις πόση απόσταση υπάρχει. Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Παύλο. Θα σας πω στη συνέχεια τι θα συζητήσουμε και με ποιους, πάλι δύο προσκεκλημένους θα έχουμε σήμερα, αλλά θέλω να κερδίσουμε χρόνο για να προλάβουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, όσο προλάβουμε εν πάση περιπτώσει, στον Λόρκα, στο Φεδερίκο Λόρκα, που το πλήρες όνομά του ήταν Φεδερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν Δε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα, σιδηρόδρομος όνομα, αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο το γραμμάτο, το σημείτηκα πολύ σημαντικό ποιητή, τον οποίον δολοφόνησαν οι φασίστες του Φράνκο σαν σήμερα το 1936. Γυρίζουμε στο 1969, τότε που ο Γιάννης Πουλόπουλος ερμήνευσε την Κόρντοβα, ένα τραγούδι βασισμένο φυσικά σε στίχους Λόρκα, ένα τραγούδι που δείχνει πως ο Λόρκα διαισθανόταν τι μπορούσε να συμβεί και τι ήταν πιθανό να συμβεί και στον ίδιο. Η μουσική του Γιάννη Γλέζου, η απόδοση των στίχων του Λόρκα στο συγκεκριμένο κομμάτι έγινε έτσι όπως θα ακούσουμε και έτσι όπως μάλλον έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και θα ακούσουμε και τώρα από το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ακούμε το κομμάτι ευθύς αμέσως.

Ο Λόρκα λοιπόν είχε προβλέψει πως ήταν πάρα πολύ πιθανό να μην τον αφήσουν οι φασίστες να ζήσει, και αυτό ακριβώς έγινε. Και το σκότωσαν σαν σήμερα 18 Αυγούστου του 1936. Καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Μάκη, καλημέρα στην Έλσα, καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στον Μιχάλη. Μιχάλη, ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση, αλλά για quiz, αδελφέ μου, είναι τόσο υποκειμενικό το πιο ελκυστικό τραγούδι, είναι τόσο υποκειμενικό αυτό που θα τσακωθούν χίλιοι άνθρωποι με άλλους χίλιους, έτσι. Δηλαδή, το τραγούδι των Traffic, εισαγωγή ειδικά, που αναφέρεις, προφανώς είναι εξαιρετικό. Αλλά αυτό είναι για συζήτηση, δεν είναι για quiz. Quiz είναι το ένα και να κάνει δύο. Βρείτε αυτό. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ήταν αυτό, δεν ήταν το άλλο. Λοιπόν, καλημέρα επίσης και στην... στην... Μισό λεπτό. Στη Μαριάννα, γιατί τρεμόπαιξε λίγο εδώ ο υπολογιστής. Είπαμε, θέλω να κερδίσω χρόνο. Επομένως, πάμε κατευθείαν. Θα ακούσουμε τραγούδια που σχετίζονται και ελληνικά και ξένα με τον α ή β τρόπο με τον Λόρκα, λόγω της επαιτίου της δολοφονίας του, με εξαίρεση δύο κομμάτια, ένα του Peter Gabriel και ένα του Jimi Hendrix, που σαν σήμερα εμφανίστηκε στο Woodstock το 1969. Αυτά τα δύο θα πλαισιώσουν τα υπόλοιπα ανήκουν στην κατηγορία που προανέφερα. Λοιπόν, και από το 1969 πάμε στο 1974. Τότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Αχ Έρωτα», στίχη βεβαίως του Λόρκα, τους απέδωσε και πάλι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Χρήστου Λεοντή, και εμείς ακούμε το Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει τον Παραδεισό μου.

πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που θα βασίζεται σε στίχους, βασίζεται μάλλον, το θα περιτεύει, θα το ακούσουμε, αλλά το τραγούδι φύσταται ήδη, που βασίζεται σε ποιήση Λόρκα. Επαναλαμβάνω για όσους και όσες άνοιξαν τώρα μόλις το ραδιόφωνο τους, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου 1936, οι φασίστες του Φράνκο δολοφόνησαν τον μεγάλο αυτό ποιητή. Επομένως, εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ξεκινάμε με μελοποίηση Λόρκα και στη συνέχεια με ένα τραγούδι για τον Λόρκα. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο, μετά θα επεκταθούμε και στο ξένο. Πριν πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι, να σας πω τι θα συζητήσουμε και με ποιους. Θα συζητήσουμε με τον Μάνο Μπάσουλα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πληστηριασμών, για μια πρόσφατη κινητοποίηση που απέφερε κάποιο αποτέλεσμα και αυτό δείχνει πως πολλές φορές η ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα σημαντικά, για θέματα που έχουν να κάνουν με την αλληλεγγύη, για θέματα που έχουν να κάνουν με την προσπάθεια ανθρώπων να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, η δραστηριότητα λοιπόν αυτή, οι κινητοποιήσεις, πολύ συχνά κάτι αποφέρουν, δεν πηγαίνουν στο βρόντο. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Σπύρο Σουρμελίδη στο τελευταίο ημίωρο, δηλαδή λίγο μετά τις 1:30, κάτι 1:35 κάπου εκεί, λίγο μετά, λίγο πριν, με τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολύ έμπειρο στα διπλωματικά θέματα, για τα θαλάσσια πάρκα, σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα της Άγκυρας, τι δείχνει αυτό, τι μπορεί να προϊονίζεται αυτό και όλα τούτα. Λοιπόν, για όλα τούτα αξίζει το κόκκινο γράφειο Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ναι, αλλά επειδή το τραγούδι του, η δουλειά του Θοδωράκη είναι πασίγνωστη, είπα να επεκταθούμε και σε κάτι, να κερδίσουμε χρόνο σε κάτι όχι τόσο γνωστό, αλλά κατά τη γνώμη μου αξιόλογο. Και από το 1974 και το Μανώλη Μητσιά κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, στο 2000, όταν το συγκρότημα των Όναρ μελοποίησε την μπαλάντα του νερού της θάλασσας. Το ακούμε τώρα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Kutsuki

0: Κιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της, στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Σύνδεσή με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ελληνικό σκέλος, ας το πούμε έτσι, του αφιερώματος στο Λόρκα, που δολοφονήθηκε από τους φασίστες σαν σήμερα 18 Αυγούστου το 1936. Και μετά θα πάμε στους Pogues, θα πάμε στον Leonard Cohen. Έχει γράψει και ένα πολύ καλό κομμάτι ο Tim Buckley, αλλά είναι 10 λεπτά και αρκετά δύσκολο κομμάτι. Μάλλον θα προλάβουμε να το ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που προλαβαίνω να κάνω πριν καλωσορίσω τον Μάνο Μπάσουλα είναι να ανταποδώσω ευχές, πολλές ευχές, τα καλύτερα στην Δήμητρα από την Πεύκη, λοιπόν στην Μαρίνα, στην Αλίκη, στον Στέφανο, στο Σωτήρη, στο Γιώργο και στον Πάνο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για μία πρόσφατη κινητοποίηση που όπως πρόσεξα προβλήθηκε πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δικαίως γιατί ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Μία κινητοποίηση συμπαράστασης σε μία γυναίκα που είχε να αντιμετωπίσει funds, servicers, αυτό τον εχθρό εντός ή εκτός εισαγωγικών, εκτός προφανώς εισαγωγικών. Η κινητοποίηση έγινε και από ότι φαίνεται απέφερε κάτι, είχε αποτελέσματα και αυτό το κάτι πολλές φορές είναι σωτήριο έτσι, για τους ανθρώπους όταν δίνουν μία μάχη για να κρατηθούν. Ο Μάνος Μπάσουλας, εκπρόσωπος ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών και στέλεχος βεβαίως, ενεργότατο μέλος ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών, θα μας πει για αυτή την υπόθεση, πώς ακριβώς είχε αυτή η υπόθεση και πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Μάνο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Είδες η συνήθεια από τις πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου.
1: Καλημέρα, όλη μέρα, λέμε.
0: Καλημέρα, όλη μέρα. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση, αν σωστά θυμάμαι, έγινε στο τέλος Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στις 27 Ιουλίου συγκεκριμένα. Απεστάλησαν από την Ενωτική Πρωτοβουλία δελτία τύπου προς μέσα που στηρίζουν αυτούς τους αγώνες, μεταξύ αυτών και στο κόκκινο, γιατί πραγματικά ήταν μια περίπτωση που το δίκαιο ξεχύλιζε και γι' αυτό κινητοποίησε τον κόσμο. Είδαμε στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας που είναι η μάνα δύο παιδιών ανήλικων, την απελπισία, γιατί πριν ένα χρόνο ακριβώς της είχαν πάρει το σπίτι, ένα σπίτι φιλέτο που είχαν στοχοποιήσει στα Εξάρχεια, στην Νεάπολη Εξαρχείων, τουλάχιστον στο μισό της αγοραστικής του αξίας, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι και το σπίτι, την πρώτη τους κατοικία έχασαν εντελώς έτσι ξαφνικά. Και συνέχισαν να χρωστάνε οι άνθρωποι, έτσι. Οπότε έπρεπε, βέβαια είχε στοχοποιηθεί όπως είπα αυτό το σπίτι, το πήρε και κάποιος επώνυμος μάλιστα, που έδωσε, ήταν μεγαλόκαρδος, έδωσε ένα περιθώριο ενός έτους στην οικογένεια να μείνει. Αυτό τελείωσε τώρα, έτσι, εξέπνευσε. Και δεν έφτανε όλο αυτό. Επειδή υπάρχει το υπόλοιπο του χρέους και ενώ υπάρχει ένα οικόπεδο που προσπαθεί η οικογένεια να διαθέσει κοντά στην αγοραστική του αξία με σκοπό να αποπληρώσει το χρέος, εντελώς ξαφνικά έκαναν κατάσχεση του λογαριασμού μισθοδοσίας της γυναίκας, γιατί ο σύζυγος έχει καταστραφεί οικονομικά, έτσι προέκυψε και όλοι αυτοί που κοκκίνησαν τα δάνειά τους και τέτοια. Οπότε τις κατέσχεσαν τους λογαριασμούς και παράλληλα έβγαλαν και σε πληστηριασμό αυτό το οικόπεδο που προσπαθούσε η οικογένεια να δώσει, να πουλήσει η ίδια, έτσι. Με αποτέλεσμα, ενώ πρέπει τώρα να γίνει μετακόμιση,
0: δηλαδή,
1: της οικογένειας.
0: Αν αυτό το πράγμα γίνει, αν γινόταν, θα μιλούσαμε για εξόντωση, έτσι.
1: Εξόντωση πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά τρομάξαμε με την... με την γυναίκα
0: υπόθεση αυτή,
1: στη συνέλευση, επειδή έρχεται τακτικά παρακολουθεί τις συνελεύσεις φυσικά κάθε εβδομάδα της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, είδαμε ότι φοβηθήκαμε μήπως στάσει στο κάνει μια απονεμωμένη ενέργεια, ας πούμε, έτσι. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ άμεσα, κινητοποιήσαμε και συλλογικότητες που συνεργάζονται μαζί μας, Βγήκε αυτό το δελτίο τύπου και φαίνεται ότι θορύβησε σε τέτοιο βαθμό ένα αξιωματούχο, ας πούμε, υψηλό στέλεχος της Ντοβάλιου, γιατί για αυτή μιλάμε, έτσι, και το δελτίο τύπου την κατονομάζει. Πρόκειται για τον πιο επιθετικό σέρβισερ, που σε αυτή την περίπτωση δρούσε για λογαριασμό της Εθνικής. Έτσι. Και αμέσως μας ζήτησαν την επόμενη μέρα να έρθουμε σε επαφή, να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις και να συμφωνήσουμε μία βιώσιμη λύση. Έτσι. Να σημειωθεί ότι αν πάτε στο site της Ντοβάλιου, έχει προμετωπίδα της ότι σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε βιώσιμες λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών σας. Έτσι. Άρα η ενωτική πρωτοβουλία και οι αλληλέγγυες και οι συλλογικότητες που συμπορευόμαστε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επιδιώκουν να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις. Δηλαδή δεν συζητάμε για άρνηση πληρωμής των χρεών της οφειλής. Συζητάμε για το αυτονόητο, έτσι, για αυτό που θα έπρεπε να εξασφαλίζει η πολιτεία και που έχει υποχρέωση η Τράπεζα της Ελλάδος ως ρυθμιστική αρχή να εποπτεύει όλους αυτούς τους οργανισμούς και να προστατεύει κατά κάποιο τρόπο και το αδύναμο, την αδύναμη πλευρά που είναι οι οφειλέτες. Έτσι. Βέβαια αυτό, ειδικά μετά την ψήφιση ενός νόμου το 2023 για τους πληστηριασμούς, δίνει στους servicers πλήρη νομική θωράκιση. Μπορούν να επιβάλλουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πληστηριασμών τα πάντα. Και καθώς η πρώτη κατοικία είναι πλήρως απροστάτευτη, όπως γνωρίζουμε, από το 19, γίνεται αυτός ο καταιγισμός από τους πληστηριασμούς. Από το 2018 νομίζω ότι έχουν γίνει περίπου 90.000 πληστηριασμοί. Έτσι. Και αν αυτό, σε αυτό προστεθούν και οι τιμές των ενοικίων, υπέρογγες
0: αυξήσεις
1: και όλα αυτά, οι άνθρωποι που χάνουν τις κατοικίες τους κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, έτσι, όπως αυτή η οικογένεια. Γιατί με την κατάσχεση του λογαριασμού μισθοδοσίας δεν είχε την δυνατότητα ούτε να κάνει τη μετακόμιση, έτσι, ούτε να πληρώσει κάποια εγγύηση σε ένα ακίνητο που θα έβρισκε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί και ένα ακίνητο σε μια λογική τιμή, όπως ξέρουμε. Άρα την καταδίκασαν σε ασφυξία. Οπότε, ευτυχώς, μετά από αυτή την ήρθαμε σε επαφή εκπρόσωποι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας με την Ντοβάλιου και μας έχουν υποσχεθεί ότι στις 24 του μήνα θα έρθει
0: Αυγούστου.
1: Αυγούστου. Θα αποδεσμεύσουν το λογαριασμό μισθοδοσίας. Ναι. Θα δεχτούν μια προκαταβολή λογική και μια μικρή δόση για το υπόλοιπο της οφειλής για την οποία έγινε η κατάσχεση του λογαριασμού και μας δίνουν και το περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου να πουλήσουμε αυτό το οικόπεδο στη Διά για να μπορέσει με ένα μικρό κούρεμα μετά να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για την οικογένεια.
0: Δηλαδή χρειάστηκε να γίνει μια κινητοποίηση για να πριτανεύσει στοιχειώδης λογική. Που υπαγορεύει το εξής, πως όταν κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν πόρους για να πληρώσουν τα χρέη τους προς εσένα, δεν τους σκοτώνεις την ώρα της προσπάθειας.
1: Δυστυχώς η ευαλωτότητα, αυτή που θα έπρεπε να συνεκτιμάται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, που υπάρχει κώδικας δεοντολογίας, απλά δεν εφαρμόζεται, έτσι. Και δεν επιβάλλεται από την εποπτεύουσα αρχή, δυστυχώς αυτά τα στοιχεία που καθιστούν ευάλωτα τα νοικοκυριά γίνονται όπλα στα χέρια των funds, των servicers αυτής της, του τριγώνου, ας πούμε, εκμετάλλευσης των αρπακτικών για να προσβάλλουν την πιο ευαίσθητη στιγμή, ας πούμε, τον οφειλέτη, εκεί που ξέρουν ότι πονάει. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια ανθρώπων καρκινοπαθών που, παρένθεση, μαζί με, με τη συνεπικουρία δικηγόρων, γιατί κοντά σε όλο αυτό δρά ένα ολόκληρο κύκλωμα εκμετάλλευσης αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δικηγόροι, σύλλογοι και τα λοιπά, που τους υφαρπάζουν χρήματα σιγά σιγά, τους κοροϊδεύουν. Ενώ αυτό που κάνουμε στην Ενωτική Πρωτοβουλία δεν είναι να υποσχόμαστε ή να υποκαθιστούμε τα νομικά όπλα που έχει ο φιλέτης ή ο φιλέτρια. Αντίθετα,
0: μάλιστα,
1: υπάρχουν νομικά όπλα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί κάθε ο φιλέτης ή ο φιλέτρια με σκοπό να αναστείλει αυτό που έρχεται. Έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πάλι καλά, να πούμε πριν απ' όλα συγχαρητήρια στην Ενωτική Πρωτοβουλία που το πιστώνεται αυτό, έτσι, στην Ενωτική Πρωτοβουλία κατά τον πληστηριασμό. Και να πούμε όμως μέσα σε αυτό το οποίο και πάλι καλά, υπό την έννοια ότι θα μπορούσε, ας πούμε, ο σέρβισερ να παραμείνει αδιάλακτος, ας πούμε, θεωρητικά τουλάχιστον. Εντάξει, προφανώς έγινε η κινητοποίηση. Θα μπορούσε όμως να πει, μπορώ να τα ισοπεδώσω όλα και τα ισοπεδώνω όλα. Πάλι καλά λοιπόν. Α, εδώ ένας φίλος ο Προκόπης τι ακριβώς ρωτάει, λέει, μα δεν είναι ακατάσχετος ο λογαριασμός μισθοδοσίας, διερωτάτε.
1: Είναι ακατάσχετος μέχρι ενός ποσού, 1.200 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έως 1.500 ευρώ αν έχεις και τέκνα, κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αλλά τι να πρωτοκάνεις με αυτά τα 1.500 ευρώ, να ζήσεις, να κάνεις τη μετακόμιση όπως είπα, να πληρώσεις εγγύηση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι πολύ ανίσχυροι οι οφειλέτες ή οφειλέτριες, με τις πλάτες βέβαια όπως είπα και της υποπτεύουσας αρχής και της κυβέρνησης, αρκεί να πούμε το παράδειγμα το τελευταίο, έτσι, με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη. Mm-hmm. Που δηλαδή αν το διαβάσει κάποιος ή κάποια, είναι πραγματικά μία σωστή απόλυτη τεκμηρίωση του δικαιώματος, ως κοινωνικού δικαιώματος, mm-hmm, της στέγασης, έτσι. Mm-hmm. Αναγνωρίζεται η σημασία προστασίας πρώτης κατοικίας, που είναι και συνταγματικά προστατευόμενο κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα, προτάσσεται ως η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος η επανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των δανειοληπτών, δανειοληπτριών, mm-hmm, και επανένταξή τους. Όμως είδαμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με πρώτη κρούση του Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος πρώτος αμφισβήτησε τη σαφήνεια της απόφασης, ουσιαστικά τι έκανε, μία πάσα στα φαντς, με τη σειρά τους να επιβραδύνουν όσο μπορούν αυτή τη διαδικασία και στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί αυτή την απόφαση, γιατί όπως θυμόμαστε έκανε μια νομοθετική ρύθμιση αχρίαστη, mm-hmm, έτσι, που το μόνο που έκανε τι ήταν, να περιορίσει το εύρος της εφαρμογής της απόφασης, έτσι, γιατί το περιόρισε μόνο στις ενεργές υποθέσεις. Τι σημαίνει λοιπόν, όσοι και όσες έχασαν τα σπίτια τους λόγω των υπέρογκων χρεώσεων, mm-hmm, και λόγω της οικονομικής δυσπλαγίας τους, δεν δικαιούνται να συμπεριληφθούν στον επανυπολογισμό και στην ανάκτηση, ας πούμε, του περισσιακού στοιχείου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι, το ένα χέρι είναι βιτάλο, ας πούμε. Και αν δούμε, ας πούμε, και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των services, θα καταλάβουμε τις υπόγειες, ας πούμε, συνδέσεις τους με συμφέροντα που καταγγέλλονται πολύ συχνά και από την Ενωτική Πρωτοβουλία.
0: Του real estate κυρίως.
1: Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο τέταρτο συνέδριο στην Νεαρινή Σύναξη των Αρπακτικών, εμείς έτσι την ονομάζουμε, που έγινε το Μάιο στο Μέγαρο, για μας, εμείς ας πούμε μαζί με την αφίσα μας, είχαμε και μία φωτογραφία μίας διαφήμισης που βρίσκεται στην αίθουσα αναχωρήσεων του El Venizelos, έτσι, γραμμένη στα εβραϊκά, που λέει, μάλιστα, πριν φύγεις αγόρασε ένα σπίτι στην Ελλάδα, μάλιστα, από 90.000 ευρώ. Μάλιστα. Μόνο αυτό θα πω.
0: Κατανοητό. Κατανοητό, μάλλον. Κατανοητό.
1: Όλα αυτά λοιπόν διασυνδέονται και
0: λοιπόν,
1: καλό θα ήταν να ερευνηθούν κιόλας και δημοσιογραφικά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γίνονται προσπάθειες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στεφάνου.
0: Γίνονται προσπάθειες. Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, Μάνο μου.
1: Συγγνώμη, δεν είχα πολλά να πω και ίσως τα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Δεν τα χώρεσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Νομίζω πως αυτά που έπρεπε να υποθούν έχουν υποθεί. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, αλλά η εξέλιξη στην υπόθεση αυτή τη ταλαιπωρημένη γυναίκα και του συζύγου τη δείχνει πως η αρχή βάση της οποίας ο μόνος αγώνας που πάει χαμένος είναι εκείνος που δεν δόθηκε, εξακολουθεί να έχει ισχύ. Έστω και σε αυτό το κάθε άλλο παρά ειδηλιακό περιβάλλον και από πλευράς θεσμικής και από πλευράς κυβερνητικής βούλησης και από πλευράς και από πλευράς και από πλευράς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέψει, Διονύση, γιατί εντάξει, έχει μεγάλη σημασία. Στην ενωτική πρωτοβουλία προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε ακομμάτιστη, ναι, αυτή την προσπάθεια, έτσι. Όμως η λύση είναι πολιτική, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το κίνημα βέβαια παίζει το ρόλο του και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αν δεν καταργηθούν οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις των λαϊκών πρώτων κατοικιών, και αυτό απαιτεί πολιτική απόφαση και πολιτική λύση, αν δεν διαγραφούν τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων που βλέπουμε ότι είναι υπέρογκα, έτσι, τα ιδιωτικά χρέη, σε κάποιο βαθμό, και αν δεν εκπονηθεί ένα μεγάλο δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικής εργατικής κατοικίας, όλα αυτά είναι κυνηγά με την ουρά μας, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, βέβαια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έχουμε
0: προφανώς
1: υποχρέωση και αυτό κάνουμε.
0: Ναι, αλλά για να θυμηθούμε και το στίχο των Μαγκατσιμιχείων και το οτιδήποτε και αν σώζεται έχει τη σημασία του.
1: Σίγουρα, και ναι, καλούμε τον κόσμο, κυρίως πριν, να μην είναι στην τελευταία στιγμή, να έρθει την κατάλληλη στιγμή, πολύ πριν φτάσει η ώρα του πληστηριασμού, να έρθει και να συνεχίσει να είναι με την ενωτική πρωτοβουλία, ακόμα και μετά, αφού λυθεί το πρόβλημά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί...
0: Εδώ μια φίλη ακροάτρια, η Ελένη, αφού επενεί την ενωτική πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών και λέει: εκτός από την υπόθεση της οικογένειας στα Εξάρχεια που έχουν δεσμευτεί, θα βοηθήσουν. Μια άλλη επιτυχία της είναι ότι τον Ιούνιο έβγαινε η πρώτη κατοικία οικογένεια στο Περιστέρι. Έχασαν όλες τις νομικές ενέργειες, δέχτηκε ο σέρβισερ τις προτάσεις της οικογένειας και δεν έχασαν το σπίτι τους και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αυτό, να πω μια λεπτομέρεια για αυτή την υπόθεση, ότι κινδύνευε να χάσει το σπίτι της η εγγυήτρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο σύνδικος δεν είχε κάνει στην ώρα τους αυτό που έπρεπε να κάνει, τη ρευστοποίηση της περιουσίας του πρωτοφυλέτη. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί τους εγγυητές, τις εγγυήτριες, που χάνουν τις περιουσίες τους, ενώ ο πρωτοφυλέτης μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να διασωθεί.
0: Εδώ μια άλλη φιλακροάτρια, η Ντιάνα, γράφει: ποια απόφαση, ρε παιδιά, αφού δεν την εφαρμόζουν? Εμένα μου αύξησαν τη δόση μετά την απόφαση 3 θαυμαστικά. Μισό λεπτό, ποια απόφαση? Πρέπει να δω το μήνυμα εστάλη την ώρα που μιλούσες, για ποια απόφαση.
1: Μήπως αυτό που μας έχουν υποσχεθεί, που έλεγα. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλει όποιος, όποια θέλει από τους φίλους, ακροατές, ακροάτριες, ας έρθει σε επαφή με την ενωτική πρωτοβουλία κατά των πληστηριασμών. Υπάρχει και στο Facebook σελίδα. Από το Σεπτέμβριο αρχίζουν πάλι οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις, κάθε Τετάρτη, στα Εξάρχεια.
0: Για μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πληκτρο... όχι, όχι, δεν είναι η Ντιάνα, η φίλη ακροάτρια που έκανε αυτό το σχόλιο που πληκτρολογεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για όλα αυτά τα
1: πολύ ενδιαφέροντα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Μπάσουλας, φίλες και φίλοι, εκπρόσωπος ενωτικής πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα επανέλθουμε στο αφιέρωμα που κάνουμε στον Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1936 από τους φασίστες του Φράγκο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1986 αλλά συμπεριλήφθη στο κατοπινό 1988 άλμπουμ του Cohen υπό τον τίτλο I'm Your Man. Take This Vals είναι το τίτλος του κομματιού και στηρίζεται στο ποίημα του Λόρκα με τίτλο Μικρό Βιενέζικο Vals. Το τραγούδι του Cohen είναι γνωστό, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν την προέλευση. Comes to cry. There's a lobby

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας έως το 2030. Το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζήτα μεταξύ άλλων νέα ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων και τη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Παράλληλα, οι εμποροί διεκδικούν την άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις, την επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ, καθώς και αυστηρούς κανόνες απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως φωτιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα στο πρανέστου δρόμου. Ένα ακόμα Summer Shopping Night διοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά στις 9 το βράδυ από τη ραδιοφωνική παραγωγό και DJ Έλενα Κόνστα. Μισό αιώνα ιστορία συμπληρώνει το ξενοδοχείο Λούση και γιορτάζει από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Για 4 ημέρες εντυπωσιακό βίντεο mapping στην πρόσωψη του κτηρίου και εορταστικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
3: Ο καιρός.
4: Έθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Ακούσαμε τους Pogs να τραγουδούν για τον Λόρκα και κάπως έτσι με τους αγαπημένους Pogs ολοκληρώνεται το μικρό αφιέρωμα, μικρό. Ίσως και να μην είναι κυριολεκτικό το μικρό. Το αφιέρωμα στον μεγάλο ισπανοποιητή που δολοφονήθηκε σαν σήμερα 18 Αυγούστου το 1936 από τους φασίστες του Φράνκο. Η αλήθεια είναι πως τελικά το χρόνο που ήθελα να εξοικονομήσουμε τον εξοικονομήσαμε, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο πως θα μας μείνει χρόνος να ακούσουμε πάνω από δύο ακόμη κομμάτια. Όταν λέω ακόμη εννοώ πέραν του αφιερώματος στον μεγάλο Λόρκα. Καλό μεσημέρι και πολλές ευχές στον Στέλιο, στον Ζαφύρη που του αρέσουν οι Pogs, στην Άννα, στην Ήλια, στον Μίτσο από Μπραχάμι. Η Ντιάνα διευκρινίζει στο μήνυμα, με δεύτερο μήνυμα για να ακριβολογώ, στο μήνυμά της το δεύτερο, τι ακριβώς εννοούσε όταν έγραφε ποια απόφαση ρε παιδιά αφού δεν την εφαρμόζουν εμένα μου άφηξα τη δόση μετά την απόφαση. Επειδή διάβασα το μήνυμα αρκετά λεπτά αφού του εστάλη και δεν ήμασταν ούτε εγώ ούτε ο Μάνος Μπούσουλας σίγουροι σε τι ακριβώς αναφερόταν. Διευκρινίζει εννοώ την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας για τους τόκους που περιμέναμε να μειωθεί η δόση, αυτό εννοώ. Ναι. Και είναι λογικό πως θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοούσε η Ντιάνα την απόφαση που τελικά έλαβε ο σέρβισερ, διότι δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη δική της περιπέτεια, το πούμε έτσι, και την συγκεκριμένη εικασία που έκανε ο Μάνος. Ακούτε πάντα κόκκινο, είναι η εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Έχει παραλάβει από τον Βαγγέλη Δοξαρά την σκυτάλη. Και είναι ώρα, καθώς μας χωρίζουν αρκετά λεπτά ακόμη από την ώρα κατά την οποία θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Σουρμελίδη για την εξωτερική πολιτική, τις κινήσεις της Άγκυρας κτλ. Είναι ώρα να θυμηθούμε έναν άλλον που αγωνιστή που δεν δολοφονήθηκε σαν σήμερα αλλά συνελήφθη σαν σήμερα και δολοφονήθηκε έπειτα από φρικτά βασανιστήρια αργότερα. Γυρίζουμε στην 18η Αυγούστου 1977. Ήταν σαν σήμερα λοιπόν το έτος εκείνο όταν το απάνθρωπο καθεστώς του Απατχάιντ και οι άνθρωποι του συνέλαβαν τον Μπίκο, έναν μαχητή εναντίον των φυλετικών διακρίσεων, στέλεχος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου. Συνελήφθη με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Όποιος αγωνίζεται για την ελευθερία του λέγεται τρομοκράτης, έτσι γνωστό αυτό. Γνωστό και χιλιοπεγμένο. Ο Μπίκο, αναλαμβάνω, δολοφονήθηκε λίγο αργότερα. Η δολοφονία του προκάλεσε πολύ μεγάλη έσφυση παγκοσμίως. Διότι ήταν μια ψυχρό δολοφονία σε φυλακή, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, πίσω από το ότι τον κυνηγούσαμε και έβγαλε όπλο και ήταν νόμιμη άμυνα των τον οργάνων της τάξης που τον σκότωσαν και τα λοιπά, τίποτα τέτοιο. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια της κράτησης. Να πούμε πως είχε προηγηθεί το 1976 η εξέγερση στο Σοβέτο και το ελεηνό καθεστώς του Απαρτχάιντ είχε αρχίσει να ανησυχεί. Τα πράγματα φαινόταν πως δεν θα ήταν τόσο ήσυχα εντός εισαγωγικών, ήσυχα επειδή τα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, έτσι, όσο νωρίτερα. Και η δολοφονία του Μπίκο μπορεί να εξηγηθεί και έτσι. Ότι δηλαδή ήθελαν να τρομοκρατήσουν, να στείλουν μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά αυτά βεβαίως γυρίζουν μπούμεραγκ και είναι ίσως μια ευκαιρία να θυμηθούμε πως κανένα apartheid δεν διαρκεί αιωνίως. Και ας το ξέρουν και αυτό οι σιωνιστές
του Ισραήλ που εφαρμόζουν το δικό τους απείρως πιο απάνθρωπο apartheid σε βάρος των Παλαιστινίων. Για τον Μπίκο έγραψε λίγα χρόνια, θαρώ ήταν τρία χρόνια έπειτα από την δολοφονία του, τραγούδιο Peter Gabriel, ομότιτλο Μπίκο. Το ακούμε τώρα.

Πολλές ευχές στον Βασίλη από τον Άλυμο, στον Στέλιο, στην Φόφη και στην Αγγελική. Η Αγγελική έχει εύθυμη διάθεση και αυτό σαρκάζεται. Τι μαθαίνει κανείς? Μια ζωή νόμιζα πως ο Πίτερ Γκάμπριελ τραγουδούσε όχι για τον Μπίκο, αλλά people. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα. Αυτά συμβαίνουν. Δεν έχει τελειώσει το κομμάτι. Καλά, ας σιωπήσω λίγο. Λοιπόν, όπως αντιληφθήκαμε όλοι και όπως θυμόμαστε, για το κομμάτι δεν το ακούμε πρώτη φορά βεβαίως, ο Πίτερ Γκάμπριελ πήρε ήχους από ακούσματα της Νότιας Αφρικής για τον Μπίκο. Πολύ λογικό. Λοιπόν, να πω στην Αγγελική που αυτοσαρκάζεται επειδή μια ζωή νόμιζε και λέει χαχαχα πως ο Πίτερ Γκάμπριελ τραγουδούσε «Oh, people», πως από τη στιγμή που έπαθα εγώ αυτό που έπαθα, μικρός βεβαίως ήμουν, όταν άκουσα για πρώτη φορά το κομμάτι των Ramones «Somebody put something in my drink», νόμιζα πως το συγκρότημα δεν τραγουδούσε «drink», αλλά «dream». Και μου φαινόταν πολύ σοφιστικέ, πολύ προχωρημένος ο στίχος. Κάποιος έβαλε κάτι στο όνειρό μου, μα τι θέλουν να πούν. Όταν κάποιος μου είπε ποιο όνειρο ρε φίλε, στο ποτό, drink λέει, όχι dream, προσγειώθηκα λίγο ανώμαλα. Δηλαδή είχα πλάσει το κομμάτι λίγο συμβιλικό, λίγο έτοιμο να εκπέμψει νοήματα διάφορα. Σκέψω τώρα διαφορά, κάποιος έβαλε κάτι στο ποτό μου και κάποιος έβαλε κάτι στο όνειρό μου. Στο όνειρο άλλα πράγματα σκέφτησε. Λοιπόν, από τη στιγμή αγαπητή Αγγελική που το έπαθα εγώ αυτό, θέλω να πω δηλαδή, όταν λέω από τη στιγμή που το έπαθα εγώ, να το διευκρινίσω, από τη στιγμή που κράτησε αυτή η παρεξήγηση για 2 χρόνια, 2,5, ήμουν όμηρος αυτής της αυταπάτης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν τίποτα δεν με εκπλήσει. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ικανοποιηθεί το αίτημα που είχε υποβάλει ο Αντώνης πριν από λίγες ημέρες, να ακούσει κάτι από Χέντριξ. Είχα πει πως θα πέφταμε σε επέτειο. Ήταν το πρωί, ήταν μάλιστα πρωί, όχι μεσημέρι όπως τώρα, πρωί της 18ης Αυγούστου 1969, βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ του Woodstock και ανέβηκε ο Τζίμι πρωί-πρωί στη σκηνή και τους καθήλωσε όλους. Ένα από τα κομμάτια που έπαιξε ήταν και το Hey Joe, το ακούμε τώρα.

0: Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη γράφει εύκολα. Σήμερα κάποιοι θα χαρακτήριζαν το Hey Joe σεξιστικό, αλλά ας μην καταδικάσουμε τέτοια αριστουργήματα που βγήκαν σε εποχές με διαφορετικές αντιλήψεις. Η Ντιάνα μου γράφει, σε αγαπούσα και πριν, αλλά τώρα που έβαλες αυτό το κομμάτι του Hendrix σε λάτρεψα. Δύο θαυμαστικά και έχω αρχίσει να κοκκινίζω. Μπράβο μεγάλε, μου γράφει εδώ φίλος ο ακροατής. Το ίδιο έπαθα και εγώ με το Dream. Α, ομοιοπαθής, έτσι. Και οι δύο παρεξηγήσαμε το τραγούδι του Ramones. Somebody put something in my dream, νομίζαμε. Μην νομίζεις, φίλε μου, είχα τέτοια παθήματα και τα τελευταία χρόνια. Πότε ήταν, πριν από δύο χρόνια, μου διευκρίνησε φίλος ακροατής, μάλλον φίλη ακροάτρια, ότι αυτό που εγώ νόμιζα σε ένα τραγούδι του Jerry Lee Lewis, πως ήταν, επειδή ήταν τραγούδι που μιλούσε για καταχρήσεις αλκοόλ και τα λοιπά, Whiskey Morning, ένα πρωινό δηλαδή αφιερωμένο στο whisky, ήταν waste, χαμένο πρωινό. Δεν τα πιάνεις όλα. Επομένως είναι μακρύς ο κατάλογος. Ο Στέφανος γράφει, η αδελφή τεχνητή νοημοσύνη μόλις μου κοινοποίησε και την κινηματογραφική ταινία 10 χρόνια μετά τη δολοφονία του Steve, του Steven Biko, στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, το Cry Freedom. Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Ναι, βεβαίως, ήταν μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, σε σκηνοθεσία Τέμπορο, με πρωταγωνιστή, γι' αυτό είμαι βέβαιος, τον Ντένζελ Ουάσιγκτον. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμά μας. Επιστρέφουμε σε λίγο και θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, την οποία αποχαιρέτησαν οι συμπατριώτες της, η Ουαλή. Η τελετή αποχαιρετισμού έγινε χθες στο Σουόνισι της Ουαλίας.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την

0: οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510 51 6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Bonnie Tyler, φίλε και φίλοι, φίλες και φίλοι. Bonnie Tyler, που επαναλαμβάνω, οι συμπατριώτες της στο Σόνισι της Ουαλίας την αποχαιρέτησαν χθες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε πεδίο, αλλάζουμε διάθεση αν θέλετε. Ήρθε ώρα να συζητήσουμε για γεωπολιτικά, για όσα συμβαίνουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, για τις κινήσεις της Άγκυρας, της κυβέρνησης Ερντογάν σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, να δούμε τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία, τι δείχνουν αυτά που κάνει η Τουρκία, αν προϊονίζονται κάποια σοβαρά πράγματα, τι ακριβώς προϊονίζονται. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον πολύ έμπειρο στα διπλωματικά Σπύρο Σουμελίδη, διευθυντή της Αυγής και του site της Αυγής. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι λοιπόν, ακριβώς γίνεται τώρα με τα πάρκα?
1: Κοίτα, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η Τουρκία έχει αναπτύξει ένα θεώρημα. Mm-hmm. Ότι το μισό Αιγαίο δεν είναι στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Διότι τα νησιά, παρά το γεγονός ότι έχουν Έλληνες κατοίκους, δεν έχουν την πλήρη δικαιοδοσία σε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στο πώς θα υπάρχουν μεταξύ τους οι διασυνδέσεις, καλώδια, αγωγή ακόμα μεταξύ των νησιών αν χρειαστεί, και γενικώς ζώνες αλληλείας και γενικώς ό,τι αφορά την καθημερινότητα, ότι δεν είναι στην πλήρη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Αυτό αν το σκεφτεί κανείς κανονικά είναι τρομακτικό. Έτσι, αν είναι ένα θεώρημα μεν, αλλά είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς την πρακτική του εφαρμογή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι το εξής, ότι πλέον η Τουρκία σιγά σιγά προχωρά στην εφαρμογή, στην υλοποίηση του θεωρήματος. Έχουμε το καλώδιο που θα πήγαινε από την Ελλάδα, από την Κάσο συγκεκριμένα προς την Κύπρο, το οποίο εμπόδισαν με στρατιωτικό τρόπο, έτσι, με στρατιωτικά πλοία. Mm. Τώρα έχουμε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, που υποτίθεται ότι τα θαλάσσια πάρκα γίνονται για προστασία περιβάλλοντος, της αλληλείας, το πλούτο των θαλάσσιων που υπάρχει στην περιοχή, αλλά αυτά τα θαλάσσια πάρκα τα οριοθετούν έξω από τα δικά τους χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε περιοχή που στην καλύτερη περίπτωση είναι μη οριοθετημένη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είναι αυτό που λέμε ΑΟΣ,
0: ναι,
1: μετά εντάξει η υφαλοκρηπίδα στο βυθό κτλ. Επομένως εφόσον δεν υπάρχει οριοθέτηση, το να οριοθετήσεις τέτοιου είδους ζώνες έξω από τα δικά σου χωρικά ύδατα είναι ένα θέμα. Οι Τούρκοι το κάνουν και στο βορρά και έχουν στο έβγα των Δαρδανελίων μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου έχουν φτιάξει μια μυτή, ένα περίεργο σχήμα πάλι, αυτά που φτιάχνουν τα περίεργα οι Τούρκοι όπως το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, μεταξύ επομένως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου βορείως της Λέσβου. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το ακόμα μεγαλύτερο είναι αυτό που κάνουν στο τέλος του Αιγαίου και στην αρχή της Ανατολικής Μεσογείου, φτιάχνουν ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο περικυκλώνει το Καστελόριζο. Άρα οριοθετούν μια περιοχή λέγοντας ότι ουσιαστικά το Καστελόριζο δεν έχει κανένα δικαίωμα απολύτως, ούτε μόνο χωρικά ύδατα, και αυτό είναι συζητήσιμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα που δημιουργείται με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Να ρωτήσω κάτι, Σπύρο. Ναι. Η αντίληψη της Άγκυρας σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, ή μάλλον αυτό που φαίνεται ότι πιστεύει, ότι διεκδικεί με βάση όσα βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, είναι κάτι επιπλέον από τον πάγιο ισχυρισμό της σε σχέση με την φαλοκρηπίδα? Είναι η προέκτασή του? Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πως ιστορικά υπάρχει μια διχογνωμία που, εν πάση περιπτώσει, η Αθήνα ανέκαθεν έλεγε ότι πρέπει να λυθεί στο δικαστήριο της Χάγης, ενώ η Άγκυρα έλεγε όχι, να λυθεί με πολιτικές συνομιλίες. Δεκαετίες τραβάει αυτή η ιστορία. Η Άγκυρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα που λέει πως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα όπως ακριβώς και έχει πυρωτική στεριά. Η Τουρκία λέει όχι, είναι μια θάλασσα ειδικών συνθήκων το Αιγαίο και πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή στο μέσον, γιατί διαφορετικά μια τόσο μεγάλη χώρα όσο είμαστε εμείς με τόσο μεγάλη αυτογραμμή δεν θα μπορεί να έχει δικαιώματα κτλ. Κτλ. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η εξέλιξη της πάγιας, ας το πούμε έτσι, τουρκικής θέσης για την υφαλοκρηπίδα, είναι κάτι ξεχωριστό? Τι ακριβώς είναι?
1: Βλέπουμε δύο πράγματα. Ένα, ότι έχει πάει πολύ πιο μακριά από το θέμα οριοθέτησης της ΑΟΣ, mm-hmm. που είναι η επιφάνεια της θάλασσας και η αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου, η αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου επίσης, ζώνες αλληλείας κτλ. Ζώνες προστασίας περιβάλλοντος επίσης, άλλη μια ζώνη. Έχει φύγει από αυτό και βάζει θέμα γενικότερο. Τα νησιά δεν έχουν δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μεγαλύτερο μέγεθος
0: από την υφαλοκρηπίδα.
1: Από το να οριοθετήσουμε, ναι, την ΑΟΣ, mm-hmm. και την υφαλοκρηπίδα στο βυθό. Τα δικαιώματα στο βυθό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγαλύτερο πράγμα. Φτιάχνουν μια μεγαλύτερη αμφισβήτηση. Έχει τεράστια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και δηλώνουν ότι οι Τούρκοι λένε δεν έχουν δικαιώματα. Δεν έχουν επίρρεια στον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν αυτή τους τη θεωρία να την υλοποιήσουν, βάζοντας ότι η Τουρκία επομένως έχει δικαιώματα, αφού δεν έχουν τα ελληνικά νησιά, και από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικότερα, δηλαδή από τη μέση του Αιγαίου, Αϊστράτης, στην ευθεία προς τα κάτω μέχρι Κάρπαθο, ανατολικότερα αυτής της ευθείας του Μεσημβρινού, έχει δικαιώματα η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Άρα πώς ορίζονται για την Τουρκία τα δικαιώματα? Βάσει των ακτών της ενδοχώρας. Mm-hmm. Κάθε χώρα, όπως η Ελλάδα στον κορμό της, χωρίς τα νησιά της, και η Τουρκία στον κορμό της, που δεν έχει νησιά, έχει δύο, την Τένεδο και την Ήμβρο. Επομένως, αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία είναι στο maximum επικίνδυνο, διότι προσπαθεί να υλοποιήσει τη θεώρησή της. Να την κάνει πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το ενοχλητό. Πώς απαντάει η Αθήνα? Δυστυχώς, όπως σωστά και η Ρένα Δούρου είπε με την ανακοίνωσή της, απαντάμε ευχολόγια με ανακοινώσεις. Με ανακοινώσεις στις οποίες λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτό που έκανε η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα δεν έχει νομική εφαρμογή. Τι σημαίνει δεν έχει νομική εφαρμογή? Το ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχει και δεν έχει νομική εφαρμογή. Αν πάνε να το εφαρμόσουν στην πράξη, αν σου βγάλουν πλοίο και σου πούνε δεν περνάς εδώ. Είναι δική μας δικαιοδοσία. Δεν μπορείς να ψαρεύεις. Ας είναι στην περιοχή της Λίμνου ή της Αμοθράκης. Γιατί εδώ εγώ προστατεύω το περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνει? Με το καλώδιο. Το διεθνές δίκαιο τι λέει? Οποιοδήποτε καλώδιο μπορεί να ποντιστεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και αν περνάει από πολύ κοντινή περιοχή από παράκτιο κράτος. Το καλώδιο δεν είναι αγωγός. Δεν δημιουργεί δηλαδή μια κατάσταση ενοχλητική για το όποιο κράτος. Η Μεσόγειος είναι γεμάτη κάτω από τέτοια καλώδια, επικοινωνίας, mm-hmm. ηλεκτρισμού κτλ. Κανείς δεν θα αμφισβητεί κανένα. Στα καλώδια. Δεν μιλάμε για αγωγούς. Λοιπόν, τι κάνει η Τουρκία? Έβγαλε πλοία στρατιωτικά να εμποδίσει την εμπόδιση καλωδίου. Αυτό είναι θέμα. Τι λέει η Αθήνα? Λέει ότι θα συνεργαστεί τώρα και μια γαλλική εταιρεία. Και λοιπόν, αν αυτή η γαλλική εταιρεία ζητήσει την άδεια της Άγκυρας, η Άγκυρα θα έχει πετύχει το στόχο της. Ότι αυτή η περιοχή 6 μίλια μακρύτερα από την Κάσου είναι δική μου δικαιοδοσίας. Όπως ισχυρίζεται η Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα έχει πετύχει το στόχο της.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τι σημαίνει έβαλα μια γαλλική εταιρεία στην οπραξία για το καλώδιο? Τι σημαίνει, τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία ακριβώς? Η γαλλική εταιρεία, αν πάει να ζητήσει να βγει ναύτεξ, δηλαδή οδηγία προς ναυτιλωμένους, ότι εγώ θα έχω ένα πλοίο το οποίο θα πονήσει σε ένα καλώδιο και ζητήσει την ναύτεξ από την Τουρκία, την κάτσαμε τη βάρκα. Θα το πω πολύ λαϊκά. πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση τι σημαίνει που πανηγυρίζανε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό. Η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, δεν πανηγύρισε. Γιατί οι Κύπροι αυτό λένε, ότι δεν θέλω να πληρώσω ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να το κάνετε. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν υπάρχει διευθέτηση με την Τουρκία. Όλα αυτά λύνονται μόνο με πόλεμο, όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει και αυτή η ακραία ρητορική, έτσι, που την ακούμε κατά καιρό. Τι θέλει να κάνουν, να έχει πόλεμο. Έχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όλες αυτές οι ζώνες. Κάποιες ζώνες μάλιστα είναι και δικαιοδοσίας ευρωπαϊκής, όπως η ζώνη αλληλείας. Πόσα εμπόδια έχεις βάλει στα λεφτά που παίρνει η Τουρκία από την Ευρώπη για τα θέματα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση έβαλε βέτο για το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και είπε δεν το δέχουμε το πακέτο, γιατί υπάρχουν συμβόλαια ελληνικών εταιριών, έτσι, κοντοπόρου ναυτιλίας, για μεταφορά υγροποιημένου ρωσικού αερίου. Αλλά έκανες και το βάλες. Για τα δικά σου θέματα δεν θα βάλεις βέτο. Δεν θα πεις για την Τελωνειακή Ένωση, δεν δέχομαι, όταν η Τουρκία δεν εφαρμόζει τίποτα, τη συνέχιση της Τελωνειακής Ένωσης. Την ανανέωση που συζητάμε τώρα της Τελωνειακής Ένωσης. Δεν θα μπει αυτό το θέμα ποτέ. Στο ΝΑΤΟ συζητιόταν επί 3 χρόνια τα 2 νέα στρατηγία. Δεν μιλούσε κανένας. Βρεθήκαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ξαφνικά ακούστηκε ότι υπάρχουν και 2 νέα στρατηγία στην Τουρκία με το καπέλο της Τουρκίας. Νατοϊκά στρατηγία, έτσι. Στην περιοχή της Τουρκίας. Τι ακριβώς έκανες επί 3 χρόνια. Ποιος διαπραγματεύτηκε. Τι θέματα έθεσες, ποιους όρους, ποια ανταλλάγματα. Το ίδιο με την Τελωνειακή Ένωση στην Ευρώπη, με τα λεφτά που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπορικές συναλλαγές, διπλωματικές συναλλαγές, κάθε είδους συναλλαγή. Τι ακριβώς κάνεις. Έχεις εργαλεία στα χέρια σου ως χώρα. Πώς τα αξιοποιείς. Καμία συζήτηση. Δεν τους ρωτάς, δεν απαντάνε.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, Σπύρο?
1: Κάνει η Τουρκία, λέει κάτι παράνομο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι κάνει κάτι παράνομο. Μονίμως κάνει κάτι παράνομο. Εσύ τι κάνεις.
0: Πώς το εξηγείς αυτό. Πώς εξηγείς δηλαδή αυτή την κυβερνητική γραμμή πλεύσης στην οποία άσκεις κριτική.
1: Είχαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, μεγάλους προβληματισμούς και παλαιότερες δεκαετίες, διότι είναι ένα θέμα που μπορεί να σε φτάσει στα όρια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κατάψαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει γινόταν κινήσεις. Ακόμα και η συμφωνία στο Ελσίνκι θα έβαλαν κάποιους όρους που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άγνωστο γιατί. Εγκαταλείφθηκαν. Τώρα φωνάζουν οι παράγοντες της τότε κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια γιοταχή εξωτερική. Οι λομπίστες,
0: ναι.
1: Οι διασυνδέσεις. Οι επαφές σε τέτοιου είδους επίπεδο πέρα και από τις κυβερνήσεις θα μας διευθετήσουν τα ζητήματα. Εξού και η γαλλική εταιρεία που ξαφνικά εμφανίστηκε στην κοινοπραξία του καλωδίου.
0: Αυτό, Σπύρο, που λες μου θυμίζει
1: αυτή
0: κάτι.
1: Αυτή η αντίληψη, η οποία είναι μια αντίληψη, βλέπουμε, ας δει κανείς τι είναι οι διαπραγματευτές του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ο γαμπρός του Κουσνέρ, επιχειρηματίας, και ο φίλος του επιχειρηματίας, ο Ιτκοφ. Αυτοί λύνουν τις υποθέσεις. Περισσότερο και από το Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια νέα αντίληψη που επικρατεί στη Δύση. Έχει υιοθετηθεί εδώ, από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οι ενδιάμεσοι παράγοντες θα μεσολαβήσουν και θα διευθετήσουν ζητήματα. Σε ποια βάση, στη βάση των κερδών των οικονομικών συναλλαγών. Τα κράτη έχουν μόνο οικονομικές συναλλαγές, όχι βέβαια, με θέμα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Καμία διευθέτηση μέσω εταιριών ή μέσα από λοπίστες δεν πρόκειται να επιληθεί σε ό,τι αφορά το θέμα της κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Μα εδώ... Αυτά που λες μου φέρουν στο νου κάτι πρόσφατο και κάτι που καταγράφεται στα πικρά διδάγματα της ιστορίας. Το πρόσφατο, Σπύρο μου, ήταν πως ακούγαμε, δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες, θριαμβολογίες για το πόσο έχει αυξηθεί το γεωπολιτικό ειδικό βάρος της Ελλάδας, χάρη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή λέει έχουμε συνάψει με τους Αμερικανούς σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Βέβαια, ετεροβαρείς είναι αν το εξετάσει κανείς, πολύ ετεροβαρείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ακούγεται. Λες και δεν έχουν υπογράψει του κόσμου τις συμφωνίες, και με πολύ πιο ενδιαφέροντες όρους θα λέγε κανείς, οι Αμερικάνοι και με τους Τούρκους. Και νομίζω, για να πάω και στο ιστορικό δίδαγμα.
1: Και ειδικά οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους.
0: Και οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους.
1: Οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί.
0: Αλλά και πολύ σημαντικές αμερικάνικες εταιρείες. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε για αυτά που κάνουμε εμείς με τους Αμερικάνους. Θελοτυφλούν αυτοί που τα λένε απέναντι στις αντίστοιχες και πολύ πολύ εκτεταμένες συνεργασίες ενεργειακές των Αμερικανών, Αμερική, αν θέλεις Αμερικανικών εταιριών με την Τουρκία. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα ιστορικό δίδαγμα. Εάν τα οικονομικά deals ήταν αυτά που καθόριζαν την εξωτερική πολιτική μεγάλων δυνάμεων, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, τότε αν λάβει κανείς υπόψη πόσα ενεργά συμβόλαια είχαν οι Αμερικανοί, 7 νομίζω, το 1972-73-74 στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έχουν τηρήσει το καλοκαίρι του 1974 με τον Ατήλα εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που τήρησαν τελικά. Δεν είναι όμως τα deals αυτά που κάνουν.
1: Σίγουρα, όταν πρόκειται για θέματα γεωστρατηγικής, οι οικονομικές συμφωνίες δεν πρόκειται να σου. Και τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλο κίνητρο στην εξωτερική πολιτική όλων των χωρών. Αυτή είναι η αλήθεια, διαχρονικά. Ναι. Ακόμα και οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά συμφέροντα. Όμως δεν μπορούν να σου λύσουν αυτοί οι παράγοντες οι οικονομικοί θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή θέματα που άπτονται της οντότητας, της υπόστασης ενός κράτους. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί μέσα από αυτή την οδό. Επίσης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέρα από αυτή την αντίληψη που έχει αναπτύξει, επειδή σωστά αναφέρθηκες και παρέπεμψες σε αυτό που και ο Γεραπετρίτης δύο φορές έχει πει, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
0: Είμαστε παράγοντες.
1: Πέρα από το ότι μπορεί κάποιος να χαμογελάσει πικρά, μακάρι να ήμασταν, λέω εγώ. Ας πάρουμε μια υπερβολή. Μακάρι να ήμασταν οι παράγοντες. Αλλά πέρα, λέω, από το πικρό χαμόγελο που μπορούμε να έχουμε όταν το ακούμε αυτό, υπάρχει, βλέπεις, μια διάθεση. Επειδή έχω καλές σχέσεις Μητσοτάκη Νετανιάχου, είμαι και παράγοντας στην περιοχή. Έτσι είναι οι παράγοντες στην περιοχή. Με τι κέρδος, με τι όφελος και με τι αντάλλαγμα. Αυτό είναι που τους οδηγεί για να κάνουν αυτό το ατόπιμα, να πανηγυρίζουν κάθε φορά που η συστοιχία των Patriot πετάει ένα βλήμα. Για να δείξουν στο κοινό εδώ μέσα για τα ψηφαλάκια ότι είμαστε παράγοντες. Δηλώνοντας εμέσως ότι είμαστε εμπλεκόμενοι σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν είμαστε. Θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό, ενώ το λένε τόσο μήνες τώρα, έρχεται μια συμφωνία της Μέκας και τους πιάνει πάλι πανικός. Ποιο είναι το παραγοντιλίκι? Βγαίνει ο Τραμπ και λέει παράγοντες είναι ο κ. Ερντογάν. Τον οποίο τον θέλω στη συμφωνία της
0: Μέκας. Ναι, και τι καλή συμφωνία της Μέκας και η Μέση Ανατολή συσπυρώνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και να θυμηθούμε πως λίγο πριν από την αμηχανία που αναπόφευκτα έφερε η συμφωνία της Μέκας, πολλό δε μάλλον που συναντήθηκε και από τη δήλωση Τραμπ εδώ στην Αθήνα, στους διπλωματικούς κύκλους, να θυμηθούμε την αντίστοιχη αμηχανία όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη. Και διαπίστωσαν εδώ, όσοι μέχρι πρότινος έλεγαν απομονωμένη Τουρκία, καταφέρναμε να την απομονώσουμε, διαπίστωσαν πως όλοι έσταζαν μέλη, εν πάση περιπτώσει, να το πω και εγώ με μια λελογισμένη υπερβολή για την Τουρκία, γιατί αναγνώριζαν το ειδικό της βάρος, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει,
1: οι Τραμπ και Νετανιάχου μετέτρεψαν μια σύνοδο του ΝΑΤΟ σε δική τους υπόθεση. Πόσο φίλοι είναι?
0: Ναι.
1: Επικοινωνιακά αυτό έγινε. ο χώρος της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης στην Ευρώπη και έξω και στην Αμερική ασχολήθηκε με αυτό. Πόσο φίλος είναι ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Όλα τα άλλα θέματα, ουσιαστικά θέματα πέρασαν από κάτω, σαν να μην υπήρχαν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει σοβαρό θέμα και θα βρεθούμε μπροστά σε δυσκολίες, κακές εξελίξεις και εκπλήξεις. Και καλό θα είναι να το σκεφτούν όλοι αυτό. Και εγώ δεν είμαστε, και δεν είμαστε με την πλευρά το να βγάζουμε κορώνες υπέρ της πατρίδος και όχι. Το θέμα είναι βεβαίως με την πατρίδα μας είμαστε, αλίμονο, που εν προκειμένου έχει και δίκαιο. Έτσι. Δεν έχει άδικο η Ελλάδα. Η Ελλάδα άλλωστε έχει βάλει το θέμα και λέει, παιδιά, ελάτε, είμαστε γείτονες να οριοθετήσουμε μια περιοχή. Όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει ένας γενικός κανονισμός στο πλανήτη. Ελάτε να το κάνουμε. Αλλά δεν φτάνει να... Δεν μιλάμε για κορώνες. Μιλάμε για ουσία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Υπάρχουν εργαλεία. Υπάρχουν εργαλεία. Βεβαίως, κάνεις και εξοπλισμούς. Ας μην μιλήσουμε για το κόστος. Έχεις και εξοπλισμούς. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία είναι ένας επικίνδυνος παράγοντας απέναντί σου. Ακόμα και αυτό πώς το αξιοποιείς. Τι ακριβώς κάνεις με αυτό. Στη διπλωματία σου πώς αξιοποιείς αυτό το εργαλείο που δημιουργείς. Όλα αυτά είναι που δεν βλέπουμε.
0: Σπύρος ο Μελίδης, ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα όμορφα μηνύματά σας. Το μόνο προλαβαίνω είναι να αντευχηθώ, να στείλω χαιρετισμούς στην Πέση, στην Ατάσα, στη Βάσο, στη Ρούλα, στο Γιώργο, στον Στέφανο, έτερο Στέφανο, στον Πέτρο, στην Μίρκα και στον Σοφοκλή. Φίλες και φίλοι, εδώ σας αφήνω. Θα τα πούμε πλέον εμείς Σεπτέμβρη. Θα κάνω χρήση του υπολείπου της αδείας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα από τη Μαριτίνα ένα μεγάλο χορταστικό δελτίο ειδήσεων. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
7: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές.

0: ξεχωριστές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavalanews.gr.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τετραετίας έως το 2030. Το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. Εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζήτα μεταξύ άλλων νέα ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων και τη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Παράλληλα, οι έμποροι διεκδικούν την άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις, την επαναφορά του αφορολόγητου τους στις 12.000 ευρώ, καθώς και αυστηρούς κανόνες απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας. Η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως φωτιά στο διπόταμο του Δήμου Νέστου. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα στο πρανές του δρόμου. Ένα ακόμα Summer Shopping Night διοργανώνει την 5η 27 Αυγούστου ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Η δράση θα πλαισιωθεί μουσικά στις 9 το βράδυ από τη ραδιοφωνική παραγωγό και DJ Έλενα Κόνστα. Μισό αιώνα ιστορία συμπληρώνει το ξενοδοχείο Λούση και γιορτάζει από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Για 4 ημέρες, εντυπωσιακό βίντεο mapping στην πρόσωψη του κτηρίου και εορταστικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος καιρός, άνεμη βόρειο-ανατολική τριαμποφόρ, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους. Είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη

0: γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
4: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινής, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Ορφανού σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματός του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως τη φωτιά στο διπόταμο. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα που υπήρχαν δίπλα σε δρόμο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρπιάς.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις. Όπως παλιά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ, Ευβιβαλή.
2: Κοσμίας Κατραμάδος. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο.
1: Πέρασαν
2: ότι
1: όλα.
2: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
1: Ο Φλόρος.
2: Και η Φλόρα.
1: Και το Φλωράκι.
2: Έλα, Φλόρα, μπορεί να ξέρεις.
1: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για 2 ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
1: Ωραία θα πάει και σήμερα για 2 ώρες, πιστεύω.
2: Εύχομαι, ελπίζω.
1: Τι
2: με έχει τρομάξει λίγο γενικά αυτό το καλοκαίρι,
1: τώρα,
2: δεν ξέρω.
1: Είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός.
2: Το χειμώνα καλοκαίρι γίνεται τρομακτικό.
1: Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και... είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
2: Τι εννοείς?
1: Μείνε εδώ να ακούσεις.
2: Έχω βρει τόσα πράγματα. Λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες τι γίνεται.
1: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
2: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
1: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ.
2: Απαπα.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ. We were

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη, μια εγκαταλελειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ. Πέρασαν 10 χρόνια και σήμερα αυτή η τουαλέτα έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι με θέα κιόλας, το οποίο οι περαστικοί το ζηλεύουν. Έτσι, και το συγκεκριμένο σπίτι πλέον αξίζει 350.000 δολάρια. Όχι ευρώ, δολάρια.
1: Πόσο μεγάλη τουαλέτα είναι?
0: Δημόσια.
1: Δημόσια ουρητήρια τύπου, ας πούμε,
0: δημόσια,
1: μεγάλο.
0: Εγκαταλελειμμένα ουρητήρια. Μεγάλο, ναι. Κατάλαβες, δυτικά της Ουαλίας όλα αυτά. Εγώ που το είδα σε φωτογραφίες, δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη,
0: να, τώρα
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε να, κάτι το τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις σπίτι.
0: Πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,
0: είναι τρίτη.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι. 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Γιορτάζει κανείς. Πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι
0: όλα.
1: Γιορτάζει η Φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει. Λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλεί η Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερα.
0: Με το σαν σήμερα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά. Παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας. Kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
9: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από

0: τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News. Το

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: Τρίτη σήμερα, έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η Τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα έτσι που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό, το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Okay. Αλλά. Λοιπόν.
0: Αλλά.
1: Mayday. Λοιπόν. Παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15.
0: Τώρα θα πούμε 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου. Το οποίο αρχικά.
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουνε στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό Vanilla Glow. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το Vanilla Glow, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω, τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε, μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, να είμαστε ανέτοιμοι τώρα, να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Ναι, okay. Συμφωνώ, είναι από το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνοδεύεται συχνά από σιρόπι πατζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay. Σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Μάξι. Και fish και chips.
1: Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Άστο να πάει ένα μήνα το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Είναι, γιατί.
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, έλα, σε παρακαλώ. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτή στο
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα. Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί. Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Τον προτιμώ, την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτόφιδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό μαμούσι.
1: Μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε μουσική.

0: πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι, μετά τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Ορφανού σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματός του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν όψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως τη φωτιά στο διπόταμο. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα που υπήρχαν δίπλα σε δρόμο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3262 12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
12: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
2: Παρεούλα.
1: Εδώ μαζί. Παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς. Εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι, που κάνετε διακοπές επίσης.
2: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
1: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
2: Μα γιατί είναι τόσο γκουρμεδιά, άμα το δεις και πώς σερβίρεται.
1: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
2: Ωραία, παγωτό είναι καλή ιδέα από αυτή. Φουαγκρά.
1: Εντάξει. Σ' αρέσει από
2: αντίστοιχο.
1: Τι βλέπω. Σ' αρέσει, βλέπω. Δηλαδή, δεν σου κάνει το μελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
2: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Παγωτό με γεύση από ποτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
2: Τι τίποτα.
1: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
2: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
2: Συγγνώμη, γίνεται χωνόμη. Έχω ένα παγωτάκι έφαγα.
1: Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν τέτοια.
2: Δεν ναι, αλλά είναι ωραία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
2: Έχεις φάει?
1: Τώρα θυμάμαι,
2: γιατί
1: μπορεί,
2: εγώ,
1: ναι.
2: Εγώ, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν
1: ναι,
2: hardcore, παιδί μου.
1: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
2: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται, τέλος πάντων, να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία, είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός. Θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο Nicole Kidman, ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: και ιστορίες. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην
0: ιστορία. Θα έχει και μαναφούχη πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω,
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός, μπορεί, ο συγγραφέας, μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond.
1: Oh.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι. Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ordinary. Oh, you laying me down to a dead and buried on the edge of your night.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρα.

0: ελαφρύ αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
2: 18 του μηνού.
1: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
2: Θα αρχίσει έτσι, πάλι μικραίνει ο χειμωνάκιας.
1: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει.
2: Αχ,
1: ούτε 9.30 του Ιουνίου.
2: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων?
1: Για πες,
2: να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα.
1: Mm-hmm.
2: Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λίγο ακατάστατοι.
1: Ωραία.
2: Ονειροπολούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ, τους βγαίνει.
1: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
2: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς, το βράδυ σου έρχονται καλές ιδέες, οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
1: Ιδέες καλές μου έρχονται.
2: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
1: Ωραίο αυτό.
2: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις, μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
1: Ωραία.
2: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
1: Ωραία, αυτό είναι.
2: Νομίζω έχουμε τέλεια πετύχει πολλά.
1: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
2: Το τζαζ το έχεις συνολικά, όχι?
1: Όχι, όχι, στη μουσική, στη μουσική. Το έχω αυτό. Κατάλαβες, το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
2: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
1: Ναι.
2: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
1: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά...
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι
1: ιδέες ότι... ιδέες μου έρχονται το
2: δεν
1: βράδυ.
2: Δεν μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
1: Έμα. Αυτό
2: εντάξει,
1: είναι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
2: Το έχω παρακάνει.
1: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
2: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε και εδώ κατά καιρού στην εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογιστή, τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: 8% το 2026.
0: Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, στη Μεγάλη Βρετανία, συγγνώμη.
0: Ναι, τι παγκοσμίως.
1: Ναι, αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
1: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
0: Πόσους εργαζομένους, ξέρω και εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε το τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Γι' αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
1: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: Αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά. Μυρωδάτα, δεν είναι.
1: Εντάξει, μα μόνο παγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες, το βγάλαμε καλύτερα. Σήμερα μια χαρά για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλλικός μας κατραμάδος ήταν εδώ και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ. Μέχρι πολλά φιλιά. Τότε, mm-hmm. Να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάδας Αττικής στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Ορφανού σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ενεπλάκησε σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματός του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο ο 80χρονος που έβαλε σκοπίμως τη φωτιά στο διπόταμο. Όπως είπε, ήθελε να κάψει τα χόρτα που υπήρχαν δίπλα σε δρόμο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 31. Στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή.
2: Και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν,
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα,

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει το Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό,
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: τι στην TV.
1: Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
2: Μάλιστα. Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την κυμωλία.
1: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
2: Μάλιστα.
1: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
2: Μάλιστα.
1: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
2: μάλιστα,
1: είτε είναι μία και έξω.
2: Okay.
1: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
2: Ναι.
1: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
2: Inventing Anna, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
2: Ναι. Ανακαλύπτοντας.
1: Ανακαλύπτοντας.
2: Mm-hmm.
1: Είναι νέα επεισόδια.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
2: Μάλιστα.
1: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
2: Ναι, το έχουν οι Άννες.
1: Ονόματα δεν λέμε.
2: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
1: Εξαιρούνται πάντα.
2: Γεια, συνέχισε.
1: Η οποία κατάφερε και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Anna Sorokin, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney, η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης, ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας εταιρείας. Της τα χώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη Άννα, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον τρόπο και με κοιτάς.
2: Όχι, για εκείνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
2: Μάλιστα.
1: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
2: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Στόχε το επώνυμα μας. Γενικό σεϊν.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
2: Πολύ καλή αυτή.
1: Πραγματικά. Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω, ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα το κάνεις.
2: Στη ρούχλα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?

0: ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στο γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε με να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει, πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι, σου λέει ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτός τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος.
1: Και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι. Είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική.
0: Η ρομποτική εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε,
0: ναι,
1: την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ. Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μην πες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην πες στο ρεύμα. Πω, ναι, πω, τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρίχιασα, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επειγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους τους έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2595.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News.
10: το ραδιόφωνο σου.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στη τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε

0: Για πες σας σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε τη λεπτή ηρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία αυτό. Που το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται και η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άστον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα. 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ? Ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι. Μακάρι.

0: μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος το είπε?
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνεϊ.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη, και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνεϊ, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτωσε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζομαι ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε, και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε,
0: δηλαδή. Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνεϊ μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον Άντριο, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβά τα μαλλιά σου, okay, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήτανε, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν εξαιρετική.
0: Και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγκελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Annie Lennox.
1: Annie.
0: Παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Υποκλίνομαι. Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourist.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε, ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε,
0: ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά,
1: ναι,
0: το 1987, και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά, συγγνώμη, στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και, παρακαλώ, τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για, ναι, τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο. Όχι, ναι, απίστευτο. Αν ακούς το κομμάτι, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, okay, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, 2 σεντιμήτρου ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Μέχρι

0: want you, I need you. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT. Πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου. When you're down, down low, and there's no place.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
5: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
8: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
12: What's up, what's up?
14: New music show.
6: Εδώ, τα ακούς

Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ, στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
3: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο το

0: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News στους 102,8.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.
1: Hi, we are Trinacria and this is our new single.

Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Got me

New Music Show, The Summer Edition.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και... να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music
11: Show. What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
4: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
15: New Music Show. The Summer Edition.

Ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα το ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with the Yanni Bozica.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
9: New music show.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi, I'm Bad Bunny.
9: New music show.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
18: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
19: New music show. The summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες βρίσκονται εδώ για 2 ώρες καθημερινά στον αγαπημένο σας σταθμό, όπως αυτή εδώ.

0: Ακούτε το New Music Show. Η επιτυχία του αύριο παίζει πρώτα εδώ.
1: Hi, this is Kashmir and you are listening to my new single on the New Music Show with John.

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
1: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Τετραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα μαζί, δύο ώρες που τώρα ξεκινούν. Ημέρες διακοπών. Για τους μισούς τουλάχιστον. Όπως μας λένε εδώ οι έρευνες και οι μετρήσεις. Δεν πρέπει να τις ψιστέψουμε. Για πες και εσύ. Με καινούργια, με παλιότερα. Για ένα δίωρο. Κάθε εβδομάδα μαζί. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς ορίσατε, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο. Με τους ήχους και τις μουσικές μας ταξιδεύουμε. Βοηθάει το καλοκαίρι, βοηθάει ο Αύγουστος. Βοηθάνε και οι ήχοι εδώ. Μείνε εδώ.

η ΕΡΤ είναι ένα δημόσιο ακόμα μέσω το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας, είτε θέλουμε είτε όχι, οπότε δεν είναι και διαφήμιση. Να σου πω ότι μπορείς να δεις στο Netflix μέχρι τέλος Αυγούστου, εκεί που θέλεις να ξεκουραστείς, εκεί που θέλεις να χαλαρώσεις πριν βγεις έξω το βράδυ ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει να βλέπω μια ταινία το πρωί που ξυπνάω. Λοιπόν, το Netflix έχει ένα αφιέρωμα, λέγεται Έγκλημα και Τιμωρία, μέχρι και 31 Αυγούστου, με ταινίες αλλά και με ντοκιματέρ τα οποία αφορούν διάφορες υποθέσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο και τις εξετάζει είτε μέσω ντοκιματέρ είτε μέσω ταινίας. Να, διαβάζω εδώ τα 11 χτυπήματα, ένα ντοκιματέρ του 23 που λέγεται The Man Who Stole The Stream. Tears on your face, climb back into your eyes. Επίσης το «Ποιος θυμάται την Πέτρα Κέλλη». Έχει ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα στο Netflix. Αν βρείτε χρόνο μέσα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι, μπορείτε να χαζέψετε λίγο, να χαλαρώσετε.

Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις ακόμα και αυτές εδώ τις γιορτάρες μέρες που λέμε, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος, με βρίσκεις, γινόμαστε φίλοι. Τα λέμε από εκεί μέσα, από τα social media και Facebook και Instagram και TikTok και τώρα και μετά την εκπομπή. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή εδώ, μην το κουνήσει κανείς. Επιστρέφω. Καλές διακοπές σε όσους είναι εδώ στα μέρη μας.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

που βγαίνει λίγο ροκ, τι να κάνω μουσικά. Δεν φταίω εγώ, παρόλο που είναι Αύγουστος και θέλω να χαλαρώσω μαζί κι εσείς. Ακούω αυτό ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και μου βγαίνει αυτό. Αλλά έρχονται αυτές οι δηλώσεις, έρχονται τη στιγμή που πρέπει να σε κάνουν να θυμηθείς αυτό που προσπαθούν με τόσο εύκολο τρόπο, θα λέω, θα πω ίσως εύκολο τρόπο, να σε κάνουν να ξεχάσεις. Ευτυχώς έρχονται τέτοιες δηλώσεις και στο θυμίζουν πάλι. Εδώ δεύτερη ημίωρο για σήμερα, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω εδώ δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ στην καρδιά του Αυγούστου του 2026. Μείνε εδώ, περνάμε καλά με τις μουσικές μας. Καλώς όρισες.

Μερικές φορές διαβάζεις κάποια νέα και αναρωτιέσαι, όπως και εδώ που διαβάζω ότι οι ερευνητές ανέκτησαν DNA του ιού της ευλογιάς από δύο μούμιες στη Βόρεια Χιλή που έζησαν στην πρώιμη αποικιακή περίοδο και αναρωτιέσαι, αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνει κάποιος να αναβιώνει ιούς από το παρελθόν? Δηλαδή, παίζουμε με την τύχη μας, δεν ξέρω. Η ευλογιά, λέει, εισήχθη στο νέο κόσμο από τους Ισπανούς το 16ο αιώνα και προκάλεσε εκτεταμένη θνησιμότητα στους ηθαγενείς. Παίζουμε με την τύχη μας, δηλαδή, αντί για να βάλεις αυτούς τους επιστήμονες να βρούμε πιο γρήγορα, ας πούμε, φάρμακα για τον καρκίνο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ρε παιδί. Όχι, θα βρούμε το DNA του ιού που είναι στους πάγους και υπήρχε, ξέρω και εγώ, 5.000 χρόνια πριν. Τι να πω, δεν ξέρω.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα. Και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίσου ότι με βρίσκεις σε social media. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις, γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Talk to you, σου μιλάω. Εσύ θα μου μιλήσεις από τα social media. Διαφημίσεις και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καρδιά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο, εδώ στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, το 2026. Και πρέπει αυτό εδώ του Πάρου Στέλλαρ να το ακούμε στη δεύτερη ώρα πάνω από ένα μήνα. Εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Θα περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας και καλές διακοπές όσους ήρθανε τώρα στα μέρη μας. Εδώ για διακοπές.

Διάβαζα εδώ για τα Canadair. Η εταιρεία που φτιάχνει τα Canadair έκλεισε το 2015 γιατί δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για να παραγγείλουν τα κράτη καινούργια Canadair. Δηλαδή τα κράτη, ας πούμε, έτσι που τους χρυσοπληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους, δήθεν ότι ξέρουν και έχουν και τεχνογνωσία που δεν έχεις εσύ, αγαπητέ περιπτερά τώρα, τι λέμε τώρα, έτσι, θεώρησαν λογικό να μην κάνουν καινούργιες παραγγελίες Canadair, ας πούμε, καλύτερα να κάνουμε πόλεμο. Και έτσι το 2015 αυτό το εργοστάσιο Canadair έκλεισε. Και ήρθε, λέει, η Ελλάδα και είπε ότι υπάρχει ανάγκη και μετά μαζεύτηκαν κι άλλοι και τελικά... Είδατε που είχαμε ανακοινώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμάμαι καλοκαίρι του 27 ότι θα είχαμε τα πρώτα 6-7 Canadair καινούργιας τεχνολογίας CL515. Τελικά 2028 διαβάζω εδώ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, έχει παραγγείλει πάνω από 20 Canadair. Μαζεύτηκαν και άλλοι φίλοι μετά και παράγγειλαν άλλα 20. Έχουν 40 παραγγελίες Canadair μόνο. Έτσι, δηλαδή μόνο η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα και η Γαλλία έπρεπε να είχαν παραγγείλει δεν ξέρω και εγώ πόσο, αλλά είναι καλύτερα να δίνουμε λεφτά δισεκατομμύρια στον πόλεμο, μωρέ. Παρά να έχουμε πράσινο για τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Ποια Canadair τώρα.

Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Ένα από τα τρία θα σε βολέψει, δεν μπορεί. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος με βρίσκεις εκεί και επικοινωνούμε, μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή, εκτός από κάτι ψεύτικα προφίλ που έρχονται εδώ συνέχεια, δηλαδή πάντα στην εκπομπή. Και τα κάτι εκδημένα. Δίσου τα κρυώσεις. Επιστρέφω εδώ.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα, στην τελική ευθεία του καλοκαιριού του 2026. Καινούρια, παλιά, όλα εδώ. Όμορφα και ωραία. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true.

Λοιπόν, ο Ben Affleck είναι αυτός ο ηθοποιός που είχε κάνει σχέση στην αρχή με την Jennifer Lopez, χώρισε και μετά τα ξαναφτιάξανε, παντρευτήκανε και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τη χώρισε αυτός. Δεν ξέρω γιατί ζήλευε, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, αυτός είναι που χαίρεται εδώ και 2 εβδομάδες, λέει, γιατί κέρδισε το παιχνίδι στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και έλυσε 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι, να αφήνεις τη Jennifer Lopez και να χαίρεσαι επειδή είσαι νικητής στο 1 εκατομμύριο. Ωχ, Παναγία μου. Λέει, θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο είναι συνιδρυτής ο Ben Affleck. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.

Προηγούμενες ημέρες κάνανε μπάνιο εκεί σε τουριστικό θέατρο στη Σικελία, σε μια παραλία, όταν ξεβράστηκε μια σακούλα με 580.000 ευρώ. Ένα ταχύπλο, λέει, με τρεις άντρες και ένα αγόρι, παρουσίασε μηχανική βλάβη στη διαδρομή από Μάλτα προς Σικελία. Και έτσι ένας από τους επιβάτες πέταξε σφραγισμένες σακούλες με χρήματα στη θάλασσα. Πριν οι υπόλοιποι επιβάτες πηδήξουν και αυτοί στη θάλασσα. Εγώ θα έβρισκα 580 χιλιάρικα ανέγγιχτα, άβρεχτα, έτσι, και θα τα έδινα, ούτε καν. Εν τω μεταξύ οι αρχές, λέει, εξετάζουν για χρήμα από... ξέπλυμα, λέει, χρήματος για κίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, συναλλάγματος και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν πάει καλύτερα στην εφορία να με ξεχρεώσουν λίγο? Ναι, γιατί μόνο με ναρκωτικά ξεχρεώνεται η εφορία εδώ στην Ελλάδα.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κώσμας Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες, όπως φανταζόσασταν τόσο καιρό, εκτός από εσάς που δουλεύετε. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Καλές βουτιές, καλές διακοπές. Την άλλη εβδομάδα και πάλι εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρία συφορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ένα αναλυτικό υπόμνημα 12 προτάσεων, ο Σύλλογος ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ΑΟ Καβάλα θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Θράκης σε φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στο Κουτσό Ξάνθης.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 28. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: What's it? New music show. Εδώ τα ακούς

Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show. Η αγαπημένη σας εκπομπή είναι και τον Αύγουστο στον καλύτερο σταθμό της πόλης και παίζει τις επιτυχίες που αγαπάτε.

0: you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show, the summer edition.

ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα τα ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με το New Music Show και τις πιο δροσερές επιτυχίες που ακούσατε πρώτοι εδώ.

0: Music Show, η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια, θα επιστρέψει live στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, τα τραγούδια που αγαπάτε παίζουν non-stop.
1: Hi, I'm Johnny and you are listening to the new music show with John.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή κοντά στις Κρινίδες ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σταματά όλα τα λιμενικά έργα που στερούνται αρχαιολογικής έγκρισης στην περιοχή Μονόπετρο της Καβάλας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου αρχαίου λατομείου γρανίτη που χρήζει απόλυτης προστασίας ως ιστορικό τοπίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου το Μονόπετρο. Δέσμευση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πως δεν θα προχωρήσει τελικά η υποβάθμιση των 4 δημοτικών σχολείων στον Δήμο Νέστου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Τα δημοτικά σχολεία σε Κεραμωτή, Νέα Καριά, Ερατινό και Γραβούνα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς απολύτως καμία αλλαγή. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά τη συνεδρίαση φορέων στον Δήμο Νέστου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανασία Γαϊτανίδου διαβεβαίωσε πως οι συγκεκριμένες σχολικές δομές δεν πρόκειται να υποστούν καμία λειτουργική υποβάθμιση. Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας. Ο οδηγός ανεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με τις αρχές να διαπιστώνουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι με πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένα.